Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

0: Μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.
1: Καλημέρα Μελβούρνη. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο. The Greek.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, Τετάρτη, μεσοβδόμαδα. Πάντα συντονισμένοι εδώ, που αλλού, στο Ρυθμό φυσικά και στο Greek Breakfast Show με τον Στρατοταλίδη μέχρι τις 1. Συνεφιασμένο το τοπίο στον ουρανό της Μελβούρνης σήμερα. Μπορεί και να έχουμε βροχούλες μετά το μεσημεράκι. Μάλλον θα έχουμε. 16 το θερμόμετρο θα φτάσει στους 13 τώρα. Αλλά μην περιμένετε τίποτα ιδιαίτερο. Από αύριο και όλη την επόμενη εβδομάδα βροχές. Εκτός από την Παρασκευή που θα δείχνει ότι θα έχει λίγα σύννεφα. Λοιπόν, έχουμε γιορτούλες φυσικά. Μαγδαληνή, Μαγδαληνός, Μαρκέλα, Μάρκελος. Αυτά είναι τα ονοματάκια που γιορτάζουν σήμερα. Μαγδαληνή, Μαγδαληνός, Μαρκέλα, Μάρκελος. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενεθλιάκια φυσικά. Πολύχρονοι και πάντα ευτυχισμένοι να είστε. Δημιουργική. Πολύχρωμη δεν λέω γιατί παραπέμπει αλλού. Anyway, να σας πω σήμερα ότι είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους. Πολλά τα θύματα αυτά, η αλήθεια είναι. Είναι Παγκόσμια μέρα εγκεφάλου για όσους κατέχουν εγκέφαλο. Και είναι η μέρα του ποντικοπιάστη. Ποντικοπιάστη, ναι. Στις αγγλοσαξονικές χώρες, σε ανάμνηση λέει του γερμανικού λαϊκού μύθου του παρδαλού αυλητή, που παραμένει ζωντανός ακόμα στις ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία. Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Καλημέρα στην Αδελαΐδα, βροχερή στους 15 σήμερα. Βροχερό και τον Πρίδιμα στους 23. Στην Καμπέρα μείον το πρωί, 15 αυτά στο θερμόμετρο. Ντάργουν ήλιος και 31. Καλημέρα στο Χόμπαρτ, βροχερό στους 13. Πέρθε σύννεφα 18. Σίδνεϊ στους 21 με σιλίγα συννεφάκια. Καλημέρα σε όλους λοιπόν.

0: Έχουμε θεματάκια σήμερα, αλλά θα έχουμε και μουσικούλες σήμερα για την Τετάρτη. Αυτή η μέρα και άλλες δύο μένουν που θα με παρέτσα μαζί σας, οπότε θα πρέπει λίγο να το διασκεδάσουμε, να μην σας αφήσω έτσι μόνο με τις κακές ειδήσεις. Να πάμε και σε άλλα θεματάκια, φυσικά με ωραίες μουσικούλες. Πέστε μου καλλιτέχνες που θέλετε να ακούσετε και κάποιους θα τους βάλω. Έχουμε και καινούργια θέματα τώρα. Έχουμε θέματα καθώς υπάρχει πίεση για να αφαιρέσουμε τη σημαία της Αγγλίας από τη δικιά μας σημαία. Έχει πέσει στο τραπέζι η προσπάθεια που κάνουν κάποια συνδικάτα ώστε να αφαιρέσουν τη σημαία της Βρετανίας από την Αυστραλιανή σημαία, επιμένοντας ότι παραμένει σταθερά αυτό και δεν τους αρέσει. Θα συμφωνούσατε να φύγει η σημαία της Αγγλίας από την Αυστραλιανική σημαία? Να, ένα ωραίο ερώτημα. Αν ρωτάτε τη γνώμη μου, γεια σου ρε Μιχάλη, γεια σου ρε Μάικολ με τις φωτιές σου παλικάρι μου. Να σας πω φυσικά ότι η σημαία της Αυστραλίας πρέπει να είναι σημαία της Αυστραλίας. Δεν πρέπει να έχει πάνω σημαία της Αγγλίας. Τι είναι αυτό, δύο σημαίες σε μία τώρα? Εγώ δεν συμφωνώ. Εγώ συμφωνώ μάλλον να μείνει, να φύγει η Βρετανική σημαία από τη σημαία μας. Εσείς ποια είναι η άποψή σας? Λοιπόν, πριν μου πείτε την άποψή σας, να σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ απλά. Αριθμός.com.au. Μπαίνετε, ακούτε, βλέπετε, ενημερώνεστε φυσικά και συμμετέχετε μέσω του chat στην παρέα μας. Στείλτε τα μηνυματάκια σας και στο Facebook και στο Instagram, στο Messenger λοιπόν, του ρυθμού. Στείλτε τα μηνυματάκια σας και στο live, όσο υπάρχει live και τρέχει επάνω, που πολλοί επιλέγετε να ακούτε και να βλέπετε μέσα από εκεί. Και φυσικά μην ξεχνάτε το τηλέφωνο μας 70 74 88 60, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Το καλύτερο που θα κάνετε είναι να κατεβάσετε την εφαρμογή μας. Μπορείτε να, άμα βλέπετε και στο live από πίσω την εφαρμογή του ρυθμού, κατεβάστε λοιπόν το app από το ρυθμός Radio, από το Apple Store και το Play Store, αναλόγως στη συσκευή που έχετε. Καλημέρα σε όλες τις γωνίες του πλανήτη, γιατί υπάρχουν και φίλοι που μας ακούνε εκτός συνόρων Αυστραλίας. Δεν μας ακούνε μόνο από εδώ χιλιάδες, μας ακούνε και από αλλού. Καλημέρα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη Βιργινία, πάνω τους χάρη, μας έχει στείλει μηνυματάκι. Καλησπέρα να πω εκεί, Βιργινία, τι ώρα είναι? Καλημέρα και στη Σούζη. Καλημέρα και στον Δημήτρη Βασιλόπουλο. Είπαμε καλημέρα και στον Μάικλ τον Καμίτσι. Καλημέρα, παλικάρι μου. Καλημέρα στον bus driver τον Μπιλάκο. Πολλές καλημέρες. Καλημέρα να στείλουμε και στο Λάζαρο. Καλημέρα, παλικάρι μου. Τι θα γίνει, λέει, με τους που έχουμε μπλέξει με τους black phones? 2,15 το πετρέλαιο. Πάλι τι να πω, ρε φίλε, δεν ξέρω ποιος είναι ο πιο βλάκα. Λέει, αυτοί που τους ψηφίζουν ή αυτοί που ας πούμε κυβερνάνε? Γιατί για να κυβερνήσει μια χώρα θέλει κάκα, αλλά και αυτοί δεν τα έχουν. Άμα ψάξεις ανά τον κόσμο να δεις ποιες κυβερνήσεις έχουν κάκα, αλλά είναι μετρημένες στα δάχτυλα. Λοιπόν, να παίξουμε ωραίες μουσικούλες σήμερα, εννοείται. Έλα, Λίνα, καλημέρα.
1: Έλα, Στράτο, έλα. Τι κάνεις?
0: Καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα σου. Καύσωνα στην Ελλάδα και κρύα στην Βικτόρια.
0: Στην Ελλάδα σαραντάρια.
1: Ναι, τα ακούω κάθε βράδυ. Από την Ελλάδα που λένε όλα τα ακούω.
0: Τα ακούς, ε?
1: Θα πας στη ζέστη, δεν πειράζει, καλό είναι.
0: Εντάξει μωρά, άμα είσαι τώρα κοντά στη θάλασσα και όλα, κάνεις μια βουτιά, βγαίνεις, ξαναμπαίνεις, ξαναβγαίνεις, εντάξει.
1: Εννοώ, ωραία θα είναι.
0: Και δεν είναι τώρα και ο ήλιος εκεί, ξέρεις, όπως ο δικός μας εδώ που σε σακατεύει, σε καίει, να πούμε.
1: Στην Ελλάδα καίει ο ήλιος, εγώ θυμάμαι.
0: Καίει, αλλά δεν σου κάνει ζημιές που σου κάνει εδώ. Εδώ έχουμε την τρύπα του όζοντου από πάνω, να μου.
1: Και ο ήλιος στην Ελλάδα καίει πάρα πολύ.
0: Καίει για μας τους γκέι ο ήλιος.
1: Μικρούλα πηγαίνανε στο κάμπο για μπαμπάκια και τους έλεγα δεν έρχομαι.
0: Στον κάμπο?
1: Πιο μικρή, ναι.
0: Καλά, και ο κάμπος τώρα πιάνει τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες εκεί πέρα.
1: Πάρα πολύ ζέστη έκαμνε.
0: Η Λάρισα είναι από τις περιοχές που έχει τις υψηλότερες θερμοκρασίες ο κάμπος εκεί γενικά.
1: Ναι. Τι να κάνουμε, περνάνε. Τώρα εμείς το φάγαμε το χειμώνα.
0: Εντάξει, αλλά τι έμεινε τώρα, ένας μήνας και κάτι.
1: Ένας μήνας και κάτι, και το Σεπτέμβριο καμιά φορά κάνει κρύο, δεν είναι, που είναι άνοιξη.
0: Βρε, σίγουρα, για το Σεπτέμβριο κάνει κρύο, για τον Οκτώβρη κάνει κρύο.
1: Στα γενέθλια του γιού μου, 27 Σεπτεμβρίου, θυμάμαι, κρύο κάνει ακόμα, ναι. Και αυτά, Στράτο μου, ακόμα δύο μερούλες σου μείνανε να κάνεις πρόγραμμα, ε.
0: Ναι.
1: Α, τι ωραία θα πας. Διακοπές, πολύ ωραία, θα πάτε διακοπές, να περάσετε καλά. Και με το καλό να μας έρθετε πάλι.
0: Πρώτα ο Θεός, δεν βλέπεις και τι γίνεται και με τον πόλεμο. Λες να πάω και να με κρατήσουν εκεί πέρα στο αεροδρόμιο.
1: Απαναγία μου, λες. Ξέρω, τι παξίλο.
0: Όσο πλησιάζουν οι μέρες, τόσο και πολύ κοιτάω να με τις πτήσεις.
1: Έτσι, ε. Ο πόλεμος. Δύσκολο πράγμα είναι.
0: Ε, όλο. Όπου γίνεται πόλεμος δεν είναι καλό. Τέλος πάντων. Να είσαι καλά, Ελίνα μου, ευχαριστούμε.
1: Να στείλω τις καλημέρες μου, τελευταίες μέρες.
0: Ναι.
1: Κύριε Ανδρέα μου, καλημέρα σου. Κύριε Ευαγγελία, καλημέρα. Ανδριάνα, καλημέρα. Θανασία, κύριε Αυστρατεία, Σοφούλα. Και την Αθούλα μας από την Ελλάδα. Και τον Νίκο μας εδώ.
0: Ναι, βέβαια, τον Νίκο.
1: Και όλους τους ήπια.
0: Και τους ήπιες και τους ήπιες και τους ήπιες, δεν πειράζει.
1: Ήπια καφέ, Στράτο, μια κούπα μεγάλη.
0: Ναι, καλά κάνεις. Γεια σου, Λινά μου, καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, Στράτο μου, γεια σου, γεια.
0: Η ώρα, λέει, είναι 8 και 23 βραδάκι, λέει η Βιργινία. Οπότε είστε χθες εσείς ακόμα, σε σχέση με εμάς.

Όπου φτωχός και η μοίρα του, έχουμε ναυάγιο στη Γουιάννα. 53 άνθρωποι μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους, πνιγήκαν. Δεκάδες οι αγνοούμενοι, δυστυχώς, από τα άσχημα τα νέα.

Εντάξει, ένα που λέγαμε για πτήσεις, να σας πω ότι στο αεροδρόμιο της Αθήνας, το Ελευθέριος Βενιζέλος, υπάρχουν καθυστερήσεις, είναι ένα ντόμινο που συμβαίνει έως και πάνω από μία ώρα. Μεγάλη ταλαιπωρία των ταξιδιωτών. Ρεκόρ λέει στις αφήξεις και στις αναχωρήσεις, όμως και στις καθυστερήσεις. Ελάχιστες πτήσεις έφτασαν ή αναχώρησαν στην ώρα του το απόγευμα.

0: έμαθα. Το θέμα είναι πού οφείλονται αυτές οι καθυστερήσεις.
1: Σαν τα νυχτοπούλια δεν κοιμάσαι.
0: Οι καθυστερήσεις, λέει, οφείλονται κατά κύριο λόγο σε περιορισμούς χωρητικότητας. Ενώ υπάρχει και μια περαιτέρω επιβάρυνση, μικρότερη όμως, από τις αξιμένες ροές αεροσκαφών στο ελληνικό ενέργο χώρο λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ως αποτέλεσμα, λοιπόν, οι καθυστερήσεις εν πτήση στην Ελλάδα είναι αυξημένες κατά 63%, παρακαλώ. Το θέμα είναι να στάσεις και στάσεις με καθυστέρηση. Λοιπόν, καλημέρα στον Γρηγόρη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα, φίλε Στράτο, λέει, από την Αστόρια. Χαιρετισμού σε όλη την Ομογένεια. Καλή συνέχεια. Θέλει τις καλησπέρες σου και στην Κική και στη Βιργινία. Και τους εύχεται μια υπέροχη βραδιά, γιατί είπαμε αυτή ακόμα είναι χθες βραδάκι. Καλημέρα στον Ευάγγελο που λέει σε δύο μέρες θερμοκρασία στην πατρίδα πέφτει 10 βαθμούς. Εντάξει, θα πάει 30 από 40.
1: Τώρα το ξέρω.
0: Καλημέρα στην Όλγα μου την Παυλίδη.
1: Τώρα το ξέρω.
0: Καλημέρα, Όλγα μου. Λοιπόν, νεάκια, νεάκια, νεάκια. Λοιπόν, σας είπα ότι υπάρχει συζήτηση για την αφαίρεση της Union Jack από την Αυστραλιανή σημαία. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας. Εγώ δεν θέλω καμία σχέση πάντως με τη σημαία της Αγγλίας, τη δικιά μας σημαία. Πλέον η Αυστραλία είναι ανεξάρτητο κράτος. Πρέπει να αποκοπεί τελείως από τους Βρετανούς. Δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να μην έχουμε καμία σχέση. Τώρα, αν θα βάζαμε τον κόσμο σε αυτή τη διαδικασία να ψηφίσει αν θέλουμε ή δεν θέλουμε, δεν ξέρω. Βάσει της τελευταίας πάντως ψηφοφορίας, τα κουκιά ήταν πολύ κοντά. Με μικρή διαφορά θέλανε τη Βασίλισσα. Πρέπει να παραγούμε, λέει, από τις συνεχείς υπενθυμίες της παλιάς άρχουσας τάξης και της αποικιακής αυτοκρατορίας. Σύμβολα, λέει, καταπίεσης, όπως σημαία της Βρετανίας στη σημαία μας, και προσβλητικά απικιακά αγάλματα πρέπει να απομακρυνθούν από τη δημόσια ζωή.

Έχουμε έναν ένοπλο να αντιμετωπίζει 15 κατηγορίες μετά την πτώση του, μετά από κλεμμένο όχημα κοντά στο σχολείο. Έπεσε με το κλεμμένο μέσα στο σχολείο. Εν τω μεταξύ ήταν και ένα 14χρονο αγόρι εκεί πέρα. Ευτυχώς, ευτυχώς. Μετά πήγε στο Πορπαγκάζ, έβγαλε ένα κυνηγητικό όπλο. Και εκεί που τίποτα. Τι έχει πάθει ο κόσμος, 29 χρονών ο τύπος, συνελήφθη. Δεν θυμάμαι τη δική σου αγκαλιά. Τώρα μιλάμε ότι συνελήφθη. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ότι έχασε τη ζωή του ένα παιδί, τραυματίστηκε ένα άλλο, ή πυροβόλησε κάποιον. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Κρύψε με στην αγκαλιά σου. Κρύψε με. Κακών ειδήσεων συνέχεια. Έχουμε έναν οδηγό εδώ στη Βικτόρια να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με ένα άλλο αυτοκίνητο. Κρύψε με. Στο Mount Eliza Road έγινε το περιστατικό. Γυναίκα το θύμα, δεν έχει ταυτοποιηθεί επίσημα, όπως λέει η αστυνομία της Βικτόριας. Στο άλλο όχημα ήταν μια γυναίκα και ένας άντρας, νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Φυσικά τα τραύματα τους δεν είναι τόσο σοβαρά, δεν απειλεί τη ζωή τους. Υπάρχει έρευνα σε εξέλιξη.

Ωραίο αυτό. Καλό θα ήταν να βάλουμε και το Γκάλοπ Γιώργο με την ελληνική, με την αυσταλέσκη σημαία, αν θέλουμε την αγγλική ή όχι.

0: βρέθηκε, ναι, το είδα αυτό. Ο ποινικολόγος Γεωργίου στο γραφείο του. Τον βρήκανε συγγενείς του, δεν απάνταγε. Δεν φαίνεται την εγκληματική ενέργεια. Κάτι έπαθε ο άνθρωπος.
1: Και ώσπου να έρθει το πρωί, ουρανέ.
0: Πάντως στην Ελλάδα έχουμε και καλές ειδήσεις. Έχουμε τη Σοφία Βεργκάρα. Την ξέρετε τη Σοφία Βεργκάρα? Είναι και πολύ Βεργκάρα η Σοφία. Ξεφαντώνει στη Μύκονο λοιπόν. Είναι μια είδηση που μάλλον ενδιαφέρει τον κόσμο για να την έχουν στις πρώτες στήλες.

0: Στην Ελλάδα όλοι παρακολουθούν στη ζωντανή μετάδοση τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όπου και να είναι.
0: Έχουν κρατήσει πολύ γραφική. Κωμωδία η όλη κατάσταση. Μια φαρσοκωμωδία. Και ο σκηνοθέτης για μένα είναι ο Αλέξης Τσίπρας φυσικά. Που εμφάνισε την παρέτησή του ως πράξη ευθύνης και ανιδιοτέλειας. Ότι δηλαδή ξεκινάει του μηδενός το νέο του εγχείρημα. Παρετούμενος και αποβουλευτής. Αλλά στην πραγματικότητα, άμα το δείτε λίγο, έκανε ένα έτσι καλωστημένο πραξικόπημα που του επέτρεψε να κάνει ένα απολύτως προσωπικό κόμμα, καταργώντας το ΣΥΡΙΖΑ και επιλέγοντας αυστηρά ποιους από τους πρώην συντρόφους του θα πάρει μαζί. Τώρα το αν θα βγει, μένει να φανεί. Και μην νομίζετε ότι οι ψηφοφόροι πολύ νοιάζονται για τις διαδικασίες, επιλέγουν πρόσωπα. Και ο Τσίπρας έχει απήχηση σε αυτό το κοινό.

Καλημέρα μίστερ, μας λέει ο ωραίος ο Νικόλας μας. Καλημέρα παλικάρι μου. Όξο λέει η σημαία της Αγγλίας και στέση των γενεθλίων του Μπούφους να γιορτάσουμε τη σημαία. Ναι, σωστό. Αντί να γιορτάζουμε τα γενέθλια του Κάρολου, να γιορτάζουμε τα γενέθλια της Αυστραλέζικης σημαίας. Σαν μια καινούργια γιορτή λοιπόν και επιτυχημένη, ομολογώ. Αφού επιλέγουμε να έχουμε αργίες για το φούτι, για τους τελικούς και για όλα αυτά, καλύτερα να γιορτάζουμε σαν αργία τη σημαία της Αυστραλίας. Αν πεις είναι το Australian Day, οκ. Okay. Αλλά όχι με αυτή τη σημαία.

0: Why not, που λέμε και στα αγγλικά.
1: Αστροκέντρο.

0: τα δίχτυα.
1: Έχουμε πυρκαγιών συνέχεια. Είχαμε ένα γυμναστήριο που παραδόθηκε στους φλόγες εδώ στη Μελβούρνη, στο Church Street, στον Γκρεμό. Μία η ώρα το πρωί το κάψανε. Περιορίστηκε η φωτιά, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κάποιος άνθρωπος.

0: εξάνοιξη στο γέλιο με ταξίδευες σε απάτητα.
1: Λοιπόν, έχουμε τους πράσινους εδώ στη Βικτόρια που θα παρουσιάσουν την πολιτική τους για το θέμα του στεγαστικού για την προεκλογική περίοδο, η οποία ουσιαστικά τι μας λένε τώρα οι πράσινοι? Θέλουν να καταργήσουν τα όξιον στους δρόμους της πολιτείας. Το κόμμα ισχυρίζεται ότι το τρέχον σύστημα πληστηριασμών όξιων ακινήτων έχει σχεδιαστεί για να αυξάνει τις τιμές των κατοικιών, πιέζοντας λέει τους αγοραστές να πληρώσουν περισσότερα, και θέλει να απαγορεύσει τα όξιον στους δρόμους, όπου οι υποψήφοι αγοραστές κατοικιών αναγκάζονται να συμμετάσχουν σε έναν έτσι αγώνα δημοπρασίας, να το πούμε, και προσφοράς. Σύμφωνα με την πολιτική αυτή, οι πράσινες Βικτόριας θα απαιτούν επίσης από τους μεσίτες ακινήτων και τους μεσίτες αγοραστών να δηλώνουν πάγιες αμοιβές, και οι πολίτες θα πληρώνουν το λογαριασμό για τις αναφορές κτηρίων γενικότερα. Το κόμμα λέει δεν θα απαγορεύσει εντελώς τις δημοπρασίες, και η πολιτική θα επιτρέψει στους πολίτες να διεξάγουν δημοπρασίες υπό άλλη κατάσταση.
0: Και πονάω πια για σένα, ναι, και λιώνω, γιατί μ' αρνήθηκα.
1: Έλα τρελούλη.
2: Καλημέρα στρατό.
1: Καλημέρα τρελούλη.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σε ακούω όλη μέρα.
1: Μ' αγαπάς.
2: Σταθμός, ρυθμός.
1: Τι έγινε, Μπιλάκο, πού είσαι?
2: Εγώ καλά είμαι, εσύ καλά είσαι?
1: Όχι. Ποτέ δεν ήμουν καλά.
2: Και ποτέ δεν θα γίνει.
1: Εντάξει, να κάνουμε. Έτσι βγήκαμε από το εργοστάσιο.
2: Καλό πρόγραμμα.
1: Γεια σου. Κύριε Κώστα, έφτασες? Καλημέρα κύριε Κώστα, τις πήρα τις φωτογραφίες από το αεροπλάνο. Πού είσαι, φτάσατε? Μας ακούει κύριε Κώστας, είναι overseas φυσικά, δεν είναι εδώ στην Αυστραλία. Τώρα δεν ξέρω που έχει κάνει στάση ο κύριε Κώστας. Πού είσαι κύριε Κώστα μου, πού σταμάτησε το εργαλείο?

0: Οι Ρώσοι σφυροκοπούν την Ουκρανία. Πραγματικά γίνεται ένα κακός χαμός. Πολλοί νεκροί, πολλοί τραυματίες. Σε ρωσικό πραγματικά σφυροκόπημα σε 7 περιφέρειες της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο. Στις περιφέρειες Σούμι, Ντονέσκ, Οδυσσό, Χάρκοβο, Ζαπορίζια, Χερσόνα. Σοβαρά και σφοδρά πλήγματα. Ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν έχετε δει την είδηση, την ιστορία του 16χρονου Τζέρεμι που έχει προκαλέσει σοκ στην Αυστραλία και γενικά στην επιστημονική κοινότητα. Ο θάνατος του, προσέξτε τώρα εδώ, του παιδιού, πήγε για κάμπινγκ με τους φίλους του και πέθανε από ένα λουκάνικο. Λοιπόν, τι εννοώ με αυτό, έτσι. Ο θάνατος του 16χρονου αναγνωρίστηκε ως ο πρώτος παγκοσμίως που σχετίζεται με το σύνδρομο αλφα-γαλ. Μια αλλεργία στο κρέας, λέει, που προκύπτει από τσίμπημα τσιμπουριού. Αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά. Η περίπτωση αυτή έχει αναδείξει τους κινδύνους αυτής της πάθησης και ενισχύει τις εκκλήσεις για μεγαλύτερη ενημέρωση και βελτίωση των πρωτοκόλων αντιμετώπισης. Είχαμε πει ότι αυτό το τσιμπούρι, ότι άμα σε τσιμπήσει, μετά μπορεί να πεθάνεις άμα φας κρέας. Έτσι έγινε λοιπόν. Αυτό το περιστατικό, να σας πω, δεν έγινε τώρα. Μετά από ένα γεύμα λοιπόν στο εστιατόριο, ο Τζέρεμι, τότε ήταν 15 ετών, άρχισε να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην αναπνοή και έκανε με τους. Οι γονείς του κάλεσαν ασθενοφόρο και στο νοσοκομείο οι γιατροί υποψιάστηκαν αλλεργία στο κρέας, αλλά τελικά απέδωσαν το επεισόδιο στο άσθημα του. Η μητέρα του δηλώνει σήμερα ότι αν είχε ζητήσει περισσότερες εξετάσεις θα μπορούσε να αποφευχθεί η τραγωδία. Γιατί αν η αναφυλαξία είχε επιβεβαιωθεί, ο γιος θα είχε λάβει εξιτήριο με συσκευή έγχυσης αδρεναλίνης. Οπότε η μητέρα υποστηρίζει ότι ήταν λάθος των γιατρών. Αλλά απ' την άλλη μιλάμε για jackpot τώρα, έτσι. Το παιδί έφαγε, καταλάνωσε ένα λουκάνικο από μοσχαρίσιο κρέας κατά τη διάρκεια εκδρομής που είχε πάει με φίλους του για κάμπινγκ σε παραλία στο Σίδνεϊ. Αρχικά η αιτία θανάτου καταγράφηκε ως κρίση άσματος. Ωστόσο το Φεβρουάριο, μετά από ιατροδικαστική έρευνα που ζήτησε η οικογένεια, ο ιατροδικαστής αποφάνθηκε ότι η κρίση άσματος και η θανατηφόρα αναφυλαξία προκλήθηκαν από την ενεργία στο κρέας θηλαστικών που είχε αναπτυχθεί λόγω τσιμπήματος από τσιμπούρι. Πίστευτο, έτσι. Είναι η πρώτη περίπτωση παγκοσμίως, να σας πω, που γίνεται γνωστή αυτή από το συγκεκριμένο σύνδρομο.
1: Φίλαμε απόψε σαν άλλη πρώτη φορά. Φίλαμε απόψε σαν άλλη τελευταία. Φίλαμε απόψε, δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλαμε αγάπη μου,

0: Κράτα μου τα χέρια.
1: Είχαμε δημοσκόπηση στην Ελλάδα. Στο 26,8 η Νέα Δημοκρατία. Έπεσε και άλλο νομίζω. Στο 15,8, 11 μονάδες διαφορά με το κόμμα του Τσίπρα. Στο 10% το ΠΑΣΟΚ. Ακολουθεί ο Βελόπουλος με 8,9. Το ΚΚΕ 5,9. Η Καριστιανού φαίνεται ότι υποχωρεί στο 5%. Ίσα ίσα που μπαίνει στο κοινοβούλιο Βαρουφάκης με 3,1, μαζί με 3% που δίνει δημοσκοπήσεις στην Λατινοπούλου. Τώρα η Κωνσταντοπούλου με την Πλεύση Ελευθερίας έχει υποχωρήσει αρκετά σε αυτή τη δημοσκόπηση. Να περιμένουμε να δούμε και το κόμμα του Σαμάρα τι θα πιάσει, καθώς έχουμε ένα περίπου 9% αναποφάσεις τους και άλλο ένα 5% που θέλουν να ψηφίσουν κάτι άλλο. Αναποφάσεις για αυτή προφανώς.

0: Το θέμα είναι ότι ναι, σίγουρα οι αναποφάσεις θα παίξουν σημαντικό ρόλο, έτσι, στις επόμενες εκλογές. Θα πάνε στο πρώτο, δεύτερο κόμμα που δίνεται στις δημοσκοπήσεις. Θα το δούμε. Θα το δούμε αυτό. Είναι γρίφος. Φίλε Στράτο, λέει, ήθελα τη γνώμη σου για το άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών, λέει ο φίλος ο Γρηγόρης από την Αμερική. Τι γνώμη έχεις και αν πρέπει να καταργηθεί? Να σου πω, φίλε μου Γρηγόρη, νομίζω ότι δεν υπάρχει πολίτης που δεν θέλει την κατάργηση αυτού του άρθρου.
1: Το κατάλαβα και πια.
0: Αυτό το άρθρο, να πούμε για κάποιον που δεν γνωρίζει κιόλας, το άρθρο 86 του Ελληνικού Συντάγματος, ρυθμίζει την ποινική ευθύνη των μελών της κυβέρνησης, των υπουργών και των υφυπουργών, και έχουν μια προνομιακή μεταχείριση για αδικήματα που διαπράττονται κατά την άσκηση καθηκόντων τους. Δηλαδή, αν φεύγει από τον βουλευτή ουσιαστικά η ευθύνη, ρε παιδί μου, σου λέει δεν έχεις εσύ, ρε υπουργέ, ευθύνη, θα τιμωρήσουμε τους από κάτω σου, καταλαβαίνεις. Και πρέπει να πάμε στη διαδικασία μέσω της Βουλής, γιατί μόνο η Βουλή έχει το δικαίωμα να ασκήσει δίωξη κατά των υπουργών. Δεν ασκούνε ποτέ δίωξη. Γενικά νομίζω ότι υπάρχουν στο παρελθόν, να σας πω, το άρθρο 86 προέβλεπε εξαιρετικά σύντομες αποσβεστικές προθεσμίες. Δηλαδή μπαίνανε στο αρχείο, μπαμπαμ, με συνοπτικές διαδικασίες. Με την τελευταία, να σου πω, Γρηγόρη, αναθεώρηση του συντάγματος που έγινε το 19, οι προθεσμίες αυτές καταργήθηκαν. Ως αποτέλεσμα, η ποινική ευθύνη των υπουργών παραγράφεται πλέον με βάση το γενικό πλαίσιο του ποινικού κώδικα. Ναι, να καταργηθεί. Τι να το κάνουμε.

0: Πάντως, παιδιά, να σας πω κάτι. Ο κόσμος έχει τρελαθεί. Δεν ξέρω, δηλαδή. Σκρολάρω να βρω ειδήσεις οι οποίες θα είναι πιο ευχάριστες. Και διαβάζω τώρα. Θα σας πω στην Αλαμπάμπα να καταλάβετε σε τι κόσμο ζούμε πλέον. Ένα τέρας 57 ετών, ξέρω εγώ, δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσει κι αλλιώς, βίασε μία 10χρονη και την έκρυψε μέσα σε τοίχο υπογείου. Μπορείτε να το διανοηθείτε αυτό? Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Καλημέρα, μεσχέ Νικολά.
1: Καλημέρα, μεσχέ Στρατή.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε.
0: Είδες πως μπορούμε να μιλάμε γαλλικά?
1: Βέβαια, ρε, εντάξει, θυμιζόμαστε κιόλας με γαλλικά και πιάνω. Όχι.
0: Πού είστε, ρε, και... πού είστε, ρε, μας ξέχασες.
1: Τώρα, τι να σου εξηγώ τώρα. Ας.
0: Τι έγινε?
1: Χθες μιλούσα και με τη Μέρη.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή. Ξαφανίστηκε. Λέω, άμα δεν σε πάρω εγώ τηλέφωνο, εσύ ούτε μηνύματα, ούτε σταθμό παίρνεις, ούτε τίποτα, να πούμε. Και μου λέει, το Στράτο, τον πήρε. Λέω, να σου πω, λέω, ότι έχω να τον δω κανένα μήνα και έχω να του μιλήσω. Ναι, σιγά, μου λέει. Τι σιγά, τόσο. Τέλος πάντων. Δεν είμαι σίγουρος αν πρέπει να καταργηθεί ολικά η βουλευτική ασυλία.
0: Γιατί?
1: Γιατί... στην Ελλάδα υπάρχει και μια δικομανία, ξέρεις. Και οι βουλευτές στις διώξεις μέσα, δηλαδή, εντάξει, το ποινικό, δηλαδή να κατεργηθεί μερικός για κάποια ποινικά δικήματα όσον αφορά, ας πούμε, διάφορα σκάνδαλα που μπορεί να γίνουν οικονομικά ή οτιδήποτε, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Αλλά η δικομανία που περιλαμβάνει όλους τους Έλληνες, φαντάζομαι ότι θα βγαίνει ένα νομοσχέδιο και θα κατηγορούν τον νομοθέτη, δηλαδή τον βουλευτή ή τους βουλευτές, σαν παράνομο και καταχρηστικό, και θα τους έρνουν στα δικαστήρια. Δηλαδή θα έχουμε μια δικομανία απίστευτη.
0: Είναι ίδιο.
1: Έτσι, δηλαδή αρχικό σκεπτικό, να σου πω, το αρχικό σκεπτικό της βουλευτικής ασυλίας ήταν για αυτό το λόγο, έτσι. Το αρχικό σκεπτικό. Άσχετα μετά πως εξελίχθηκε, ας πούμε, και έγινε πανάκια. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο. Εσύ πιστεύεις ότι όλες οι μη παραπομπές των βουλευτών έχουν να κάνουν με τη βουλευτική ασυλία?
0: Ναι, αλλά...
1: Γιατί εγώ δεν βλέπω να φτάνουν στο δικαστήριο.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Το άρθρο 86 δεν είναι το ίδιο με τη βουλευτική ασυλία. Είναι τελείως διαφορετικό, έτσι, η ευθύνη υπουργών με τη βουλευτική ασυλία. Βουλευτική ασυλία έχουν γιατί δεν μπορεί, να μην μπορεί να τους μηνύσει οποιοδήποτε, δηλαδή, που του έχει το κεφάλι.
1: Το θέμα είναι το αποτέλεσμα.
0: Παιδί μου, η ευθύνη...
1: Περευθύνης υπουργών είναι.
0: Όχι, δεν είναι το ίδιο, γιατί η ευθύνη υπουργών, το άρθρο 86 ουσιαστικά, από ό,τι διάβαζα, αφορά ποινικά δικήματα που τελούνται αποκλειστικά από μέλη της κυβέρνησης ή υφυπουργούς, όταν ασκούν τα καθήκοντά τους. Είναι άλλο.
1: Αυτό σου λέω, περί ευθύνης υπουργών.
0: Η βουλευτική ασυλία είναι άρθρο 62, διαβάζω εδώ τώρα, γιατί με το Google και την τεχνητή νοημοσύνη είμαστε όλοι σοφοί. Η βουλευτική ασυλία είναι το άρθρο 62. Έχουμε άρθρο 86 και άρθρο 62, που είναι η βουλευτική ασυλία, που αφορά αποκλειστικά τους εν ενεργεία βουλευτές.
1: Δηλαδή, αυτά είναι άρθρα του ίδιου νόμου.
0: Έχουν το ακαταδίωκτο, ρε παιδί μου, με λίγα λόγια.
1: Ναι, παιδάκι μου, ναι, το ίδιο λέμε. Το ίδιο λέμε, μην μπερδευόμαστε στους νόμους. Λέμε ότι η ευθύνη υπουργών ήταν ότι οι υπουργοί αρχικά έγινε αυτό το πράγμα για να μπορούν να νομοθετούν και να μην βγαίνει παράνομο και καταχρηστικό σε πολλά εισαγωγικά. Γιατί, εντάξει, νόμοι γίνονται, έτσι. Κάποια στιγμή οι νόμοι αυτοί είναι και καλοί, δεν είναι άσχημοι. Δεν βγαίνουν όλοι οι νόμοι προκειμένου να προστατεύσουν την οποιαδήποτε κυβέρνηση. Υπάρχουν και τέτοιοι που είναι παραθυράκια στα παραθυράκια, τα οποία ενίοτε η εκάστοτε αντιπολίτευση και τα άλλα κόμματα μη κυβερνώντα τα καταγγέλνουν σαν παράνομα και καταχρηστικά.

0: αυτό που έλεγα.
1: Θα μπλέξουμε σε έναν άλλο κυκαιώνα.
0: Σύμφωνα με την τελευταία έτσι συνταγματική αναθεώρηση, υπήρχε και κάτι άλλο μέσα στο άρθρο 86 που επιταχυνόντουσαν οι διαδικασίες ώστε να αρχιωθούν οι υποθέσεις αυτές.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια, αυτό καταργήθηκε. Τώρα πρέπει να γίνει μετά από ολομέλεια για να απορριφθεί. Όπως έγινε τώρα που θα δικάσουν μόνο τρεις.
0: Ναι, τέσσερις.
1: Τέσσερις, εντάξει. Δηλαδή, για πλημέλημα, έτσι.
0: Ναι, πάντα.
1: Δηλαδή, άμα κάτσα το δεις, είναι για 7.000 ευρώ, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, και βγήκε άλλος της κυβέρνησης, αυτός ο... Δεν θυμάμαι ποιος, δεν θυμάμαι το όνομά του. Και είπε, είναι δυνατόν να μιλάτε για 7.000 σκάνδαλο. Το θεωρείτε σκάνδαλο για 7.008.
1: Ναι. Το Άδωνης.
0: Δεν έχει να κάνει. Ένας άλλος που είναι λίγο από τον Τάλιχας, που δεν θυμάμαι πώς τον λένε. Πολύ δυνατός, καλός. Και λέει. Αλλά ρε φίλε, η διαφορά μετριέται με το πόσα θα φάει ή με την πράξη. Γιατί μπερδεύτηκα λίγο, ας πω την αλήθεια.
1: Ξέρεις κάτι. Το να έχεις μια πελατειακή σχέση σαν υπουργός, σαν βουλευτής, οτιδήποτε, με πολίτες, οι οποίοι πολίτες ευνομούμενοι μπορούν να κάνουν την οποιαδήποτε απάτη με το support, αν θέλεις, των βουλευτών και των υπουργών, αυτό είναι να τους ανοίξει τα μάτια ο υπουργός. Ξέρεις, υπάρχει αυτό το παραθυράκι εκεί, κάντο, και εγώ θα το καλύψω. Ξέρεις, στην πολύ απλή λογική, για να την καταλάβει και όλος ο κόσμος, σημαίνει ότι, Νίκο, εντάξει, μπες αυτό εδώ πέρα, το διαγωνισμό, θα μπεις με τόσα λεφτά, θα σου πω εγώ πόσοι είναι οι υπόλοιποι, με τι έκπτωση μπαίνουνε, αλλά κοίτα, θα βγάλεις και κανένα κατοσταρικά και χιλιάδες για μας, έτσι.
0: Ναι, ρε.
1: Ο βουλευτής, δεν πρόκειται να φανεί ποτέ. Ξέρεις γιατί? Γιατί η σύμβαση έχει υπογραφεί για όλο το ποσό, η τιμολόγηση έχει γίνει για όλο το ποσό. Το αν εγώ, ο Νίκος, εσύ ο Στράτος, βγάλουμε από την τσέπη μας να δώσουμε 100.000 στον υπουργό, δεν το πάρει χαμπάρι για κανένας. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι κάπως έτσι. Δηλαδή, το να τους πιάσεις με τη γέδα στην πλάτη, τους έπιασες. Ρε φίλε, κανονίζεις να πάρουν λεφτά οι πελάτες σου, δηλαδή οι ψηφοφόροι σου. Αυτό είναι το αδίκημα. Δεν το αδίκημα ότι αν λείπουν 7.000 ή 17 ή 107. Έτσι, δεν ζημιώνεις δηλαδή. Ζημιώνεις, εποφελούνται κάποιοι εις βάρος των νομίμων δικαιούχων. Αυτό είναι το πρόβλημα, αυτό είναι το σκάνδαλο. Δεν είναι το σκάνδαλο ότι, ένας βουλευτής, ξέρω εγώ, καταχράστηκε 7.000. Έλεος τώρα, για την Ελλάδα μιλάμε. Έτσι. Ναι. Δεν είναι το ίδιο.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Εντάξει, εγώ έχω, ξέρεις, έχω απογοητευτεί πάρα πολύ. Ειδικά με τον κόσμο στην Ελλάδα, ρε φίλε. Έχω απογοητευτεί πάρα πολύ. Δεν ξέρω, κατά καιρούς σου στέλνω και κανένα δυο ρίλ. Βέβαια, ούτε τα ανοίγεις να τα διαβάσεις. Δεν έχει σημασία.
0: Τα ανοίγω.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, ξέρω. Αυτό που γίνεται δηλαδή με τις ταυτότητες, ρε φίλε, βγήκε ο Κυρμπάμπης, ο επιστήμονας, ο πυρηνικός, να μιλήσει για τα τσιπάκια τα ψηφιακά που γίνεται, η ανίχνευση και έχουν ξεπεράσει τον εαυτό τους δηλαδή, έτσι. Βγήκε η κυρία Μαρία Κομμότρια να πούμε, να πει ότι τις κλέβουνε το DNA και τη σύνταξη από αυτό και θα τις παίρνουν τα λεφτά. Ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά δεν πιστεύω αυτά που διαβάζω. Και μέσα σε αυτά που διαβάζεις για τις ταυτότητες, σου πετάνε και ένα ότι δεν γράφει χριστιανός ορθόδοξος, στο καπάκι σου γυρνάνε ότι σε έχουν τσιπαρισμένο με τα εμβόλια και χάνεις την μπάλα τελείως. Τέρμα. Δηλαδή, τα σχόλια, αν διαβάσεις τα σχόλια, Στράτο, δεν ξέρω πώς εκφραστώ. Ναι, είναι τρελό αυτό το πράγμα που γίνεται, έτσι.
0: Από πού όμως παρασύρονται?
1: Ρε φίλε, ξέρεις, είναι πολύ εύκολο να κάνεις υποθέσεις παραπλανητικές παρά να αποδείξεις μια αλήθεια. δεν δικό μου αυτό, το είχε πει κάποιος, ούτε θυμάμαι ποιος. Αλλά πραγματικά, το να πείσεις τον κόσμο με ένα ψέμα είναι πολύ ευκολότερο από το να τον πείσεις με μια αλήθεια.
0: Κοίταξε Νίκο, αυτό το ξέρουμε από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, ότι ο κόσμος πείθεται με τα ψέματα από τις κυβερνήσεις, ειδικά αυτό γίνεται. Ναι.
1: Και δεν έχει να κάνει μόνο με τις κυβερνήσεις, δηλαδή για μένα η κυβέρνηση ήταν και λίγο μπούφι, έτσι. Δηλαδή, βγάζεις ταυτότητες, ρε φίλε, κάντες και πες, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, 2.000 ταυτότητες ανά αστυνομικό τμήμα και δεν ξέρουμε πότε θα βγουν οι άλλες. Άμα θέλετε να πάτε στην Ευρώπη, 2.000 είναι ταυτότητες. Και άσους να συνοστίζονται να πάνε να κλείνουν ραντεβού.
0: Δεν μπορούν να
1: κλείνουν. Αν τους απαγορεύσεις, θα πάνε.
0: Νομίζω ότι πλέον δεν μπορούν να ταξιδέψουν με την παλιά ταυτότητα.
1: Πρόσεξε, με την παλιά αυτή που δεν έχει λατινικούς. Έτσι.
0: Ναι.
1: Με την παλιά αυτή που δεν έχει λατινικούς δεν μπορούν να ταξιδέψουν. Μέχρι το 27, γιατί δόθηκε μια παράταση προχθές, μπορούν να ταξιδέψουν με αυτή που έχει λατινικούς χαρακτήρες. Αλλά δεν έχει να κάνει με αυτό, ρε Στράτο. Τώρα, βλέπεις τον άλλον να πούμε τον Μπάρμπα, παντρεύτηκε, του κόψαν την ταυτότητα και από πάνω το τετραγωνάκι που κόβανε εκείνα τα χρόνια και είναι ακόμη με εκείνη. Δηλαδή ο παππούς είναι 70 χρονών, 80 και έχει φωτογραφία μετά από απολύθεια ποντάρος. Δεν είναι και λίγο τραγικό?
0: Ποιος φταίει γι' αυτό,
1: ας πούμε,
0: Νίκο,
1: χώρες, ρε εσύ, καταρχήν φταίει ο Έλληνας, έτσι.
0: Ποιος φταίει γι' αυτό?
1: Και οι κυβερνήσεις που δεν το προχωρούσαν αυτό στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα και έπρεπε να επιβληθεί από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για να το προχωρήσουν.
0: Γενικά βλέπεις ότι οτιδήποτε συμβαίνει και είναι ένα βήμα μπροστά προς το καλύτερο, κατευθείαν μας πιάνει, ξέρω εγώ, η αμφιβολία.
1: Μπορώ να σου κάνω αντίλογο μέχρι αύριο, να ξέρεις, έτσι.
0: Ναι ρε παιδί μου, λέω τώρα εγώ, οτιδήποτε γίνεται ένα βήμα μπροστά μας πιάνει καχυποψία. Δηλαδή, τι θέλω να πω, μπήκαν οι κάμερες.
1: Ναι, αλλά δεν γράφει χι όμικρον.
0: Θα σου πω, μπήκαν οι κάμερες AI που υποθέτω ότι είναι ένα βήμα μπροστά για την Ελλάδα. Μπήκανε...
1: Ναι, και για αυτές γράφουνε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Στη Βρετανία λέει τις σπάνε.
0: Μπήκανε, ξεκινήσανε πλέον στην Ελλάδα, από ό,τι μου λέει η αδερφή μου που έχει έρθει και εδώ. Μου λέει, σας κορόιδευα, μου λέει, ότι δεν μπορείτε να βγείτε, να πιείτε, να κάνετε, να οδηγήσετε με ένα ποτό. Χειρότερα, μου λέει, τα πράγματα εδώ. Το θέμα είναι ότι εμείς από εδώ το βλέπουμε ως προς το καλύτερο, γιατί μειώνονται τα τροχαία.
1: Αντικειμενικά.
0: Ναι, μειώνονται τα τροχαία.
1: Αντικειμενικά.
0: Ναι, εκεί κατευθείαν συνωμοσία για να τα οικονομήσει, ναι, ο Μητσοτάκης. Και λες τώρα.
1: Ναι.
0: Ρε παιδί μου τώρα. Δηλαδή δεν βλέπουν ότι αυτό το βήμα είναι προς το καλό του πολίτη, της κοινωνίας, της δημόσιας ζωής γενικότερα, ότι θα λιγοστέψουν τα τροχαία, δεν θα οδηγάνε μεθυσμένοι. Δεν θα οδηγάνε χωρίς διπλώματα, τους κατασχέδουν τα αμάξια ακόμα και για παράνομο πάρκινγκ σε ράμπα. Ξέρω εγώ, αναπήρων, τους παίρνουν πινακίδες, διπλώματα. Βρε καλά, τους κάνουν, και εγώ μαζί σου είμαι, γιατί είχε παραγίνει. Εκεί όμως δεν το αντιλαμβάνονται όπως αντιλαμβάνεσαι τώρα εσύ. Το αντιλαμβάνονται ότι και καλά είναι σπρακτικό καθαρά το μέτρο. Προσέχει.
1: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Δηλαδή... Ξέρεις τι λέει, ξέρεις τι λένε. Πρόσεξε τώρα. Ναι, με γράφεις για πάρκινγκ. Μου έχεις κάνει πάρκινγκ. Εγώ πάρκινγκ σου έχω κάνει, εσύ πας. Εσύ πας. Δεν πας. Γιατί κοστίζει το πάρκινγκ και αβαντάρεις αυτούς που έχουν τα πάρκινγκ. Δεν πιάνονται από πουθενά. Από πουθενά. Σου λέω ότι υπάρχει αντίλογος στο παραμικρό.
0: Τους αδικείς με όλα αυτά που έχουν πέρασει τα 20 τελευταία χρόνια όμως.
1: Κοίταξε, τα 20 τελευταία χρόνια, εντάξει, περάσαν. Να σου πω κάτι, σε το βιντεάκι με τον τύπο με τη ζώνη.
0: Παλιά.
1: Στα Διόδια. Ναι. Όταν είχαν, ναι, όταν είχαν πρωτοεπιβληθεί οι ζώνες.
0: Ναι.
1: Τι διαφορά έχει με το σημερινό, ρε εσύ?
0: Κάτι ανάλογο.
1: Η αντίδραση, ναι, είναι αντίδραση. Τότε έλεγε ο άλλος, έλα μου τώρα ζώνη να, εντάξει να. Τι εντάξει ρε φίλε, τι εντάξει. Εντάξει, δηλαδή πρέπει να δεις το όφελος. Δεν είναι μόνο ότι κάποιος σου επιβάλλει να κάνεις κάτι. Δες το γιατί σου επιβάλλει. Ρε, άκουγα μια συζήτηση εχθές και πραγματικά δηλαδή, σχετικά με το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πιστεύω ότι για μένα σαν ποδόσφαιρο, σαν ποδόσφαιρο, ήταν ό,τι πιο αποτυχημένο από Μουντιάλ υπάρχει, έτσι. Το ρημάξανε, όχι cooling break, όχι 30 λεπτά έτσι, όχι τελικό σπασμένος με 30 λεπτές διακοπές. Δηλαδή δεν ήταν ποδόσφαιρο. Οκ. Okay. Απ' την άλλη όμως, η Αμερική δήλωσε ότι έκανε ταμείο 16 δισεκατομμύρια δολάρια. Πρόσεξε, 16 δισεκατομμύρια δολάρια. Κάνουν μια δημοσκόπηση λοιπόν και ρωτάνε τον κόσμο στην Ελλάδα, τι σας πείραξε σε όλο αυτό. Και όλοι λέγανε αυτό που σου είπα με λίγα λόγια, ας πούμε, ότι ξέρεις να κοβότανε και δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό, δηλαδή είναι 90 λεπτά, 45-45, οι παίκτες κάθονται, δεν πέφτουν οι ρυθμοί και τέτοια. Και εκεί πήγαινε η δουλειά. Όταν κάναν την ίδια δημοσκόπηση στην Αμερική, ξέρεις ποιο ήταν το παράπονο του Αμερικάνου? Ότι τα εισιτήρια φτάνανε μέχρι και 10.000 δολάρια.
0: Ναι, πολλά λεφτά.
1: Έτσι. Μιλάμε για απλά παιχνίδια, έτσι, όχι... Φτάνανε μέχρι και 10.000 δολάρια. Και λέω τώρα, όταν το δηλώσαν αυτό και ξανακάναν τη δημοσκόπηση για τα 10.000 δολάρια, λέει κάποιος ότι καλά είναι τα εισιτήρια να τα κάνουν και εδώ πανάκριβα. Αντιδραστικός ο τύπος, έτσι, πάρα πολύ αντιδραστικός, και λέει ναι, αυτό είναι το άθλημα του λαού. Και λέει, όχι, λαό που να πετάει φωτοβολίδες στους λαιμούς, δεν τους θέλουμε, ρε φίλε. Δεν τους θέλουμε. Καλύτερα να πάει αυτός που έχει 5 φράγκα και εσύ να κάτσεις να το δεις στο καφενείο, παρά να σκοτεις να πας και να πετάς φωτοβολίδες. Δες λίγο τη διαφορά της λογικής όμως. Και οι δύο είναι λογικές. Μα θα μου κόψει από το φτωχό τώρα που πάει ένα ποδόσφαιρο, ρε φίλε, με 10-20 ευρώ εισιτήριο, αν το κάνεις 100, ποιος θα πάει?
0: Καλά, δεν γίνεται. Και απ' την άλλη σου λέει, είναι ένα λαϊκό άθλημα.
1: Ναι, ναι, και απ' την άλλη, ναι, αυτό που λες, ακριβώς, αυτό, είναι λαϊκό άθλημα. Και απ' την άλλη λέει ο άλλος, ναι, αλλά ξέρεις, οι επιχειρήσεις εξελίσσονται. Και όταν έχεις την απέτηση, ο δικός σας, ο του Βαρδινογιάννης, ο έτσι, ο αλλιώς, να έχει μεταγραφές και να κουμαντάρει μια εταιρεία και να έχει έσοδα, δεν πιστεύω πλέον ότι ούτε ο Μαρινάκης ούτε και κανένας άλλος θέλουν πλέον τέτοιους στρατούς, γιατί βάλετε η επιχείρηση.
0: Για να σου πω όμως κάτι,
1: δεν
0: τώρα
1: ωφελείτε.
0: Αυτό δεν είναι όμως φαινόμενο ελληνικό ελληνικό, είναι παγκόσμιο.
1: Μην το παίρνεις, πρόσεξε.
0: Δεν έχει να κάνει με την Ελλάδα
1: παγκόσμιο.
0: Αυτό.
1: Είναι στην παγκόσμιο. Αγγλία, ρε φίλε, τα εισιτήρια είναι πανάκριβα. Στη Γερμανία επίσης είναι πανάκριβα.
0: Κοίτα, στην Αγγλία...
1: Εγώ στην Ιταλία είχα πάει σε παιχνίδι, ας πούμε, με έναν Ίντερ και δεν τρελάθηκα. Δηλαδή, πλήρωσα σκασμό λεφτά τότε.
0: Κοίταξε, δεν είναι, σχετικά είναι όλα, Νίκο, τώρα. Και στην Ελλάδα τα περισσότερα, τα μεγάλα κλαμπς έχουν τα περισσότερα διαρκείας τώρα. Δηλαδή, δεν είναι θέσεις οι οποίες είναι προπληρωμένες από την αρχή της χρονιάς.
1: Κοίταξε, μην κάθεσαι στο αντικείμενο. Δες στη διαφορά φιλοσοφίας. Δηλαδή, μία φιλοσοφία λέει ότι ναι, ρε φίλε, δεν θέλω τον κακό φίλαθλο και αν δεν μπορεί να το πληρώσει, είναι ένας τρόπος να τον απομακρύνω.
0: Δεν υπάρχει, δεν είναι νομίζω και αυτό. Δηλαδή...
1: Βρε, δεν σου λέω ότι είναι σωστό, σου λέω ότι είναι δύο νοοτροπίες. Δύο νοοτροπίες που πολλοί κόσμος το αποδέχεται και πολλοί κόσμος επίσης δεν το αποδέχεται.
0: Εντάξει, τώρα
1: στράτη. Είναι διαφορά νοοτροπίας, δεν έχει να κάνει με... Είναι δύο διαφορετικές λογικές. Είναι σαν την κάμερα, είναι σαν το ποτό στο αυτοκίνητο. Έτσι, έλα μωρέ να πω το ήπια να πω, ξέρεις, εγώ πίνω να πούμε για να με πιάσει, θέλω μισό μπουκάλι τσίπουρο. Ναι ρε φίλε, οκ, okay. Αλλά απαγορεύεται και αυτό είναι το μέτρο.
0: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, κάποια στιγμή έπρεπε οι νόμοι να αρχίσουν να τηρούνται. Όχι ότι δεν είχες νόμους, είχες, αλλά δεν τηρώντουσαν οι νόμοι, πλέον κάτι γίνεται.
1: Ακριβώς, εντάξει. Ακριβώς, κάτι κινείται.
0: Η αλήθεια είναι
1: αυτή. Αλλά ο Έλληνας δεν μπορεί να το παραδεχτεί ότι κάτι κινείται. Είναι συνωμοσιολόγος, θέλουν να μου πάρουν το DNA.
0: Και ξέρεις τι γίνεται.
1: Και ξέρω εγώ, νοιάζει να πούμε τον άλλον το δικό μου DNA.
0: Νομίζω ότι και την καλύτερη κυβέρνηση να είχε στον κόσμο που μπορεί να έχεις, πάλι τα ίδια θα έκανε ο κόσμος. Δηλαδή θα προσπαθούσε. Κατάλαβες. Τέλος πάντων.
1: Μα φυσικά, κοίταξε, υπάρχει συμπολίτευση και αντιπολίτευση πάντα. Όχι πολιτικά, στον κόσμο.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Κάποιοι συμφωνούν με κάποια πράγματα, κάποιοι δεν συμφωνούν με κάποια πράγματα. Είναι δεδομένο. Έτσι, η Ελλάδα είναι μια πανάκριβη χώρα πλέον, πανάκριβη για τον Έλληνα. Δηλαδή, ακούω τιμές, μιλάω με τα παιδιά, ξέρεις, στην Ελλάδα. Και μου λένε, εντάξει ρε φίλε, δηλαδή το χειρότερο είναι τα διόδια. Αυτά τα διόδια, λέει, μας έχουν πάρει το σκάλπ.
0: Ναι, ναι,
1: και
0: ναι,
1: όταν,
0: ναι,
1: ξέρεις ναι, ότι οι εταιρείες, όταν ξέρεις ότι οι εταιρείες, οι κατασκευάστριες εισπράττουν το μεγαλύτερο μέρος των διοδίων, λες ρε φίλε, εντάξει, κάντο 10 χρόνια παραπάνω και ρίξε το διόδιο.
0: Τουλάχιστον παλιά που πληρώναμε και δεν είχαμε δρόμους, τώρα πληρώνεις, έχεις και κάτι να κυκλοφορήσεις. Παλιά δεν πήγε και τίποτα.
1: Εντάξει, πάλι όμως ρε φίλε, πάλι όμως. Δες λίγο την Ελστάτ, αν ανοίξεις την Ελστάτ, έχει διάφορες τέτοιες. Ξέρεις ότι είναι 85% οι ξένοι, 24% οι ντόπιοι τουρίστες πλέον.
0: Πόσο?
1: 85% οι ξένοι και 86% οι ξένοι και υπάρχει μια μίξη ξένων Ελλήνων και καθαρά οι Έλληνες από το σπίτι, ας πούμε, είναι 24%, κάτι τέτοιο.
0: Εννοείς δεν πάνε
1: διακοπές. Τώρα θα λέω απ' έξω τα νούμερα.
0: Εννοείς δεν πάνε διακοπές.
1: Ναι, λέω ότι πηγαίνουν διήμερα, τριήμερα, έτσι. Δεν θα πάει ο άλλος 10 μέρες, ξέρω εγώ. Βέβαια, έχω ανθρώπους στην Ελλάδα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή, με τον οποίο δεν ήθελα να μαλώσω προθές. Και μου λέει, εντάξει, λέει, το χρήμα λέει, τρέει άφθονο, έτσι, δεν μας άνε, λέει, τίποτα, λέει, όλοι είναι έξω, όλοι είναι ταβέρνες, όλοι είναι αυτό, όλοι είναι εκείνο. Και λέει, δεν ξέρω, εμείς γιατί καθόμαστε εδώ. Πραγματικά, όχι πλάκα.
0: Εντάξει ρε, πρέπει να...
1: Δηλαδή,
0: πρέπει
1: είναι, είναι μύθευμα.
0: Το ότι δεν υπάρχει χάρτη, δεν υπάρχουν χρήματα, εννοείς, στον κόσμο.
1: Είναι, δηλαδή, άρα μας λένε ψέματα.
0: Κοίταξε να δεις, πάντως δεν είναι η κατάσταση όπως ήταν πριν. Η αλήθεια είναι αυτή, έτσι.
1: Το μη χειροβέλτιστον.
0: Δεν είναι η κατάσταση.
1: Το μη χειρότερα.
0: Δεν υπάρχει η ανεργία που υπήρχε.
1: Δεν σου λέω ότι είναι η κατάσταση.
0: Για
1: δεν
0: μένα
1: είναι.
0: Αυτή τη στιγμή το χειρότερο απ' όλα είναι η ακρίβεια που ανέφερες. Γιατί βλέπουμε
1: απάντησε σε αυτό που σου λέω μόνο. Εγώ δεν απάντησα γιατί απέφυγα για να μαλώσω.
0: Ρε παιδί μου, ναι, αλλά βλέπω.
1: Το χρήμα ρέει άφθονο. Όλοι είναι έξω, ζαμάν φου, δεν τους νοιάζει και το χρήμα τρέχει. Ακριβώς τα λόγια σου.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Τώρα αυτό το χρήμα ρέει άφθονο δεν ισχύει για τον κόσμο. Τώρα αν θα πάει κάποιος να φάει σε μια ταβέρνα.
1: Όλοι καινούργια αμάξια, όλοι καινούργιες μηχανές, όλοι κινητά, όλοι έτσι, όλοι αλλιώς. Μα δεν είπαμε ότι είναι Μπαγκλαντές, ρε φίλε.
0: Καλά, εντάξει,
1: δεν
0: παιδιά, κάποια στιγμή. Συγγνώμη λίγο, αλλά για κάποια στιγμή θα ορθοποδήσει η χώρα. Δεν μπορεί να πηγαίνει για κάτι φορά.
1: Πρέπει να κλείσω, πρέπει να κλείσω.
0: Έγινε.
1: Κλείνω.
0: Έλα. Δεν μπορεί να πηγαίνει η χώρα συνέχεια κάτι φορά. Κάποια στιγμή θα έχει και ανηφόρα. Πώς θα γίνει δηλαδή αυτό? Προχθές διάβαζα κιόλας, μάλλον σήμερα το έβλεπα, ότι ψηφίστηκε και στη Βουλή η κατάργηση των περικοπών σε συντάξεις χειρίας που ήταν αυτά, τις κόβανε 40 και 50%. Έτσι. Σημαντικό και αυτό. Σημαντικό οι τριετίες, σημαντική αύξηση των μισθών. Το πρόβλημα στην Ελλάδα επικεντρώνεται πιο πολύ στο κόστος ζωής αυτή τη στιγμή. Γιατί το κόστος ζωής είναι πολύ υψηλό και δεν ανταποκρίνεται δηλαδή σε σχέση με το μισθό που παίρνει ο Έλληνας, παρόλο που από τα 490 που έπαιρνε πριν από 8 χρόνια τώρα παίρνει 1000. Έχει διπλασιαστεί. Και ας ελπίσουμε να πάει έτσι και να ανέβει κι άλλο. Θέλω να ελπίζω ότι η Ελλάδα σε κάποια χρόνια από τώρα θα είναι πολύ δυνατή. Έτσι. Και μια που είπα δυνατή, πριν πάω σε break, να σας αναφέρω, διάβαζα για τα... Διάβαζα για τα, για τα διαβατήρια. Διάβαζα για τα διαβατήρια, το τι γίνεται και ποια είναι τα πιο δυνατά, η πρώτη δεκάδα των διαβατηρίων. Θα σας την πω αμέσως μετά τη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Στράτο.
0: Ρε, είστε τρελός, ρε, από άλλο με παίρνεις τηλέφωνο πάλι. Τι είναι αυτό?
2: Έτσι γουστάρω, έτσι κάνω.
0: Λέγε.
2: Άκουσα τον Νικολάκη, δώσα χαιρετίσματα. Και οι δύο δικέφαλοι είσαστε, ο ένας δεξιά και ο άλλος αριστερά.
0: Όσο.
2: Άντε, γεια.
0: Ωρε, τρελά. Πόσο τρελά. Το πάλι με παίρνει από διαφορετικά τηλέφωνα. Το καταλαβαίνετε αυτό? Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει τι νούμερο είναι αυτό, τι σου βγάζει, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, σας έχω τα πιο ισχυρά διαβατήρια παγκοσμίως. Θα σας πω την πρώτη θέση, την νούμερο 1 θέση και την νούμερο 10 θέση. Και μετά θα σας πάω στο ενδιάμεσο. Στην πρώτη θέση λοιπόν, το πιο ισχυρό διαβατήριο ανήκει στη Σιγκαπούρη, παρακαλώ. Στην νούμερο 10 θέση διαβατηρίων είναι η Ισλανδία. Και ποιος θα λέγεται ότι είναι στη τελευταία θέση της δεκάδας? Οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρακαλώ. Έχουν το πιο έτσι αδύναμο διαβατήριο στην τελευταία θέση της δεκάδας, μαζί με την Ισλανδία. Στη δεύτερη θέση είναι η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Στην τρίτη θέση είναι η Σουηδία μόνη της. Στην τέταρτη θέση είναι το Βέλγιο, η Δανία, η Φιλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία και Ισπανία στην τέταρτη θέση. Στην πέμπτη θέση είναι η Αυστρία, η Μάλτα, η Πορτογαλία, η Ελβετία και η Ελλάδα μας. Στην πέμπτη, έτσι, στην πέμπτη θέση των πιο ισχυρών διαβατηρίων, παρακαλώ. Στην έκτη θέση είναι η Αγγλία, η Ουγγαρία και η Πολωνία, κάτω από την Ελλάδα. Στην έβδομη θέση είναι ο Καναδάς, η Τσεχία, η Λετωνία, η Μαλαισία, η Νέα Ζηλανδία, η Σλοβακία και η Αυστραλία. Στην έβδομη. Όγδοη θέση η Κροατία, ένατη θέση το Λιχτενστάιν, η Λιθουανία και τη δέκατη θέση σας την είπα. Τώρα στην τελευταία κατάταξη, το Αφγανιστάν είναι στην τελευταία κατάταξη. Η Συρία, το Ιράκ, αυτά.
3: Κάπησε ποτέ κανένα τόσο. Κι όσο ζει σε κάποιο άλλο.
4: Δικέφαλος

0: Ένα σύντομο διάλειμμα και γυρνάμε.
1: Θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι, έχασα την άδειά μου? Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτή στη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασε ένα οδηγό με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TIC.
2: Στο μάρκετινγκ, η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
6: Σκέφτεστε να κάνετε το σπίτι σας ηλεκτρικό? Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε. Το Easy Electric SEC σας βοηθά να υπολογίσετε εκπτώσεις και εξοικονομήσεις, να συγκρίνετε συσκευές και να βρείτε αξιόπιστους τεχνίτες όλα σε ένα μέρος. Μπορείτε να γλιτώσετε πάνω από $2,000 το χρόνο από τους λογαριασμούς ενέργειας. Έτοιμοι να ξεκινήσετε? Επισκεφτείτε το easyelectricsec.com.au. Η οικονομία στους λογαριασμούς είναι απλή με SEC. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
2: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
7: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
8: Η πλούσια ιστορία της.
7: Ο φυσικός πλούτος της.
8: Όλη η ελληνική έμπνευση
7: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
8: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
7: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
8: Instagram Greggio Australia.
7: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ibs.gov.au/greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
2: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
3: Η πλούσια ιστορία της.
2: Ο φυσικός πλούτος της.
3: Όλη η ελληνική έμπνευση.
2: Αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
3: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
2: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασίμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
3: Instagram Greggio Australia.
2: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Να στείλω μια καλημέρα στο Σταυρόνε. Καλημέρα φίλε Στράτε, λέει, καλημέρα Αριθμέ, καλημέρα και Ολυμπιακέ. Να την πάρουν, λέει, τη σημαία του, να πάρουν την αργία τους και να έρθουν να πάρουν και τους κρατούμενους που αδειάσαν εδώ. Να έρθουν να πάρουν, λέει, τα... Ναι, να τα βάλουν στο μουσείο και να μας δώσουν επίσης στην Ελλάδα τα μάρμαρα, λέει, αμάν πια. Θα σε πούν αν θέλει να λέει Νικό. Ο Ευάγγελος τα λέει αυτά. Να στείλω μια καλημέρα στο Στελάρα. Στην Αγγλία βλέπω τον Ολίσε, λέει, και ένα σωρό παιχταράδες, Νίκο. Ενώ στην Ελλάδα βλέπω τον Καραμίτρο.

0: πήγαμε και μείναμε.
1: Φυσικά ένα μεγάλο θέμα που απασχολεί τους Αυστραλούς είναι αν και πόσο θα παραμείνει παγωμένος ο φόρος στην πύρα. Να σας θυμίσω ότι είναι παγωμένος μέχρι το 2027.
0: Και έτσι τέλειο.
1: Αλλά οι τιμές, λέει, εξακολουθούν να αυξάνονται.

Είδαμε και το Γκασιδιάρη στις πρώτες του εμφανίσεις. Πολύ αρκετός κόσμος εκεί που πήγανε, συγκεντρωθήκανε.

0: Είπα τη γνώμη μου βασικά. Τώρα πότε η συνθήκη για το άρθρο 86 που με ρώτησε ο φίλος πριν, με ρωτάει και άλλος ένας φίλος τώρα γιατί άκουσε συζήτηση. Τώρα πότε θα είναι οι συνθήκες όριμες για την κατάργηση του συγκεκριμένου άρθρου του συντάγματος στην Ελλάδα, το οποίο ορίζει ότι η Βουλή έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα, να θυμίσω, να ασκεί δίωξη κατά όσων διατελούν διετέλεσαν μέλη της κυβέρνησης, είτε είναι υπουργοί είτε είναι υφυπουργοί για ποινικά αδικήματα. Νομίζω ότι θα πρέπει πρώτα να οριμάσουμε και σαν λαός για μια τέτοια θεσμική μεταρρύθμιση.
1: Που σε χρειάζομαι και μες στα λίγα περιθώρια παθή.
0: Δεν είναι μια συζήτηση που έρχεται τώρα. Είναι μια συζήτηση, δεν είναι μια καινούργια συζήτηση αυτή για το άρθρο το συγκεκριμένο. Είναι παλιά όσο και το ίδιο και το Σύνταγμα της Ελλάδας. Για την ακρίβεια, όσο χρονολογούνται οι ρίζες του άρθρου 86, οι οποίες άμα ανατρέξετε στο Σύνταγμα, όσο μπορείτε, θα τα βρείτε και θα βρείτε κάτι ανάλογο και στα πρώτα έτσι επαναστατικά συντάγματα της Ελλάδας. Και αυτές οι ρίζες έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά ανθεκτικές, παρά το γεγονός ότι αφενός έχει αμφισβητηθεί η διάταξη πάρα πολλές φορές. Και δεν είναι, μιλάμε για μια ελληνική πρωτοτυπία φυσικά, έτσι. Αντιθέτως υποστηρίζεται ότι η ύπαρξη μιας τέτοιας έτσι ειδικής διαδικασίας, όπου στην αρμοδιότητα και την αναζήτηση ευθυνών στους εκάστοτε έτσι κρατικού λειτουργούς, προέρχεται από τη βρετανική πολιτική παράδοση αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν μένει διάφορη Ελλάδα με όλα αυτά που γίνονται, τα σκάνδαλα και δυστυχήματα, Τέμπη, φωτιές, Μάτι, όλα αυτά, έτσι. Το θέμα είναι ότι θα μπορέσουν να το καταργήσουν. Εγώ νομίζω ότι θα δυσκολευτούν να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία οι ίδιοι υπουργοί. Τώρα θα ακούσετε και κάποιοι που λένε ναι, γιατί όχι, δεν έχω να κρύψω κάτι. Καρδούλα τους το ξέρει.

Όσο για την ακρίβεια, να πούμε ότι η ακρίβεια δεν ταλαιπωρεί μόνο τους Έλληνες, όπως συζητάγα πριν με τον Νίκο, αλλά και τους Ευρωπαίους. Τα νησιά είναι γεμάτα από τουρίστες, οι πληρότητες στο ξενοδοχείο πάνε καλά, αλλά στην εστίαση και το εμπόριο τα πράγματα είναι διαφορετικά. Όλο και περισσότεροι επιλέγουν να μαγειρεύουν στις διακοπές τους, ενώ τα καταλήμματα έτσι βραχυχρόνιας μίσθωσης παραμένουν ψηλά στις προτιμήσεις των αξιωτών, για τον ίδιο ακριβώς λόγο, έτσι, γιατί έχουν κουζίνες, έχουν τα πάντα μέσα, μπορούν να εξοικονομήσουν τουλάχιστον ένα γεύμα οι άνθρωποι την ημέρα, φτιάχνοντας κάτι πρόχειρο πριν ή μετά τη θάλασσα. Να πούμε ότι είναι μια τάση που δεν εμφανίστηκε φέτος αυτή, αλλά πλέον έτσι παγιώνεται όσο η ακρίβεια πιέζει γενικότερα. Όλες αυτές οι αναταράξεις με τον πόλεμο στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, όλες αυτές τα σκαμπανεβάσματα στις τιμές των καυσίμων διαμορφώνουν πλέον τα budget των ανθρώπων και των τουριστών, οι οποίοι αφού πληρώνουν έτσι μεταφορές, διαμονές, προσαρμόζουν όλα τα υπόλοιπα που είναι δηλαδή φαγητό, αγορές ρούχων και άλλα πράγματα σε άλλη κατάσταση. Διάβαζα ότι άμα κάνετε μια βόλτα στα τοπικά σούπερ μάρκετ και τα αρτοπία δημοφιλών τουριστικών προορισμών, αποδεικνύεται λοιπόν ότι Άγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοί, ακόμα και έτσι Αμερικάνοι, που μαζί με τους Αυστραλούς είναι οι κορυφαίοι στον τουρισμό στην Ελλάδα, αποτελούν πλέον τους πιο καλούς πελάτες, οι οποίοι παίρνουν το καλαθάκι τους, στέκονται στην ουρά για τυριά, για αλαντικά μαζί με τους Έλληνες, και κάποια στιγμή θα το βλέπαμε και αυτό με τις μαλακίες που κάνουν οι εστιατόρες σε προορισμούς δυνατούς της Ελλάδας, έτσι. Σου λέει τώρα ο Γερμανός, ο Άγγλος, ο Γάλλος, ο Αμερικάνος, ωραία, θα πάω να φάω στο μαγαζί, αλλά θα πάω να πάρω και τη μορταδέλα μου και το σαλαμάκι μου και το ψωμάκι μου από το φούρνο, τη ροπιτούλα μου, να τη φάω, να τη βγάλω φθηνά. Το ίδιο σκηνικό και στις παραλίες από ό,τι διάβαζα. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τους πελάτες ξενοδοχείων για τους οποίους είναι δωρεάν οι ξαπλώστρες και πληρώνουν μόνο τα παραγγείλουν, οι υπόλοιποι, κυρίως οι Έλληνες, μοιάζουν να ανακαλύπτουν συνήθειες του παρελθόντος. Δηλαδή, κουβαλάνε σνακ, κουβαλάνε πρόχειρο φαγητό μαζί τους, τα ταπεράκια που έκαναν θράψη το 70 και το 80. Θυμάστε το μορταδέλα και το κασεράκι που ίδρωνε στην παραλία που μας έδινε η μάνα μας. Το θερμό με το νερό, με τον καφέ από το σπίτι, τα σαντουιτσάκια για τα παιδιά. Έχουν και καινούργια μοντέρνα έτσι ψυγιάκια πλέον με μπαταρία για τα νερά τους και τις μπύρες, και περνάνε μια χαρά. Για τους μεγαλύτερους είναι ένα ντεζαβού φυσικά, έτσι. Για τους μικρότερους είναι μια νέα εμπειρία, γιατί δεν τα έχουν συνηθίσει αυτά. Εμείς τα έχουμε συνηθίσει και πιο παλιά, που δεν υπήρχαν ξαπλώστες και όλα αυτά. Πηγαίναμε, ομπρέλα, ψυγιάκι, παγούρι, νερό. Τέλεια περνάγαμε πάντως. Έβγαινες από τη θάλασσα, σέκοβε το αλάτι, κασεράκι ιδρωμένο με φρατζόλα ψωμί, πάρτι. Φυσικά οι άνθρωποι στην εστίαση προβληματίζονται την καλοκαιρινή περίοδο να κάνουν κάποιο τζίρο, όμως και αυτοί δεν έχουν προνοήσει τα προηγούμενα χρόνια. Όταν πήγαινε άλλο κέντρο, έχει ξέρω εγώ 5 γαρίδες και πλέον 500 ευρώ. Γιατί δέστε λίγο και στους καλούς προορισμούς όπως είναι η Μύκονο και η Σαντορίνη, έχει φτάσει 22 Ιουλίου και έχουν πρόβλημα, ειδικά η Σαντορίνη. Δεν γίνεται μια τετραμελή οικογένεια να πληρώνει 100 ευρώ για να φάει μια νορμάλ παραγγελία, έτσι. Δεν γίνεται το ψωμί να χρεώνεται 6 ευρώ που διάβαζα εκεί, χωριάτικη, με λίγο υποψία φέτας μέσα να ξεκινάει από τα 10 ευρώ. Είναι λογικό ότι κάποια στιγμή θα γίνει να γεμπούμεραν στους ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό.

Έχουμε έναν έφηβο στο Brisbane, στο Perth, συγγνώμη, να κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας του και την απόπειρη δολοφονία της μικρότερης αδερφής του σε σπίτι στο Perth. Πήγε αστυνομία, κλείθηκε σε ένα σπίτι στο Bentley, όχι εδώ, στη Μελβούνη, στο Perth, εχθές, όπου βρήκε μια 35χρονη γυναίκα νεκρή. Το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης δείχνει 15 λεπτά νωρίτερα ένα κορίτσι να τρέχει στο δρόμο. Κάλεσε την αστυνομία για να λάβει βοήθεια. Οι πολίτες εκεί παρενέβησαν, βοήθησαν τον κορίτσι. Το αγόρι λέει ήταν γνωστό στην αστυνομία, 16 χρονών. Τι να πει, 16 χρονών, δολοφόνος.

Να πούμε ότι είχαμε και έναν ψυχοπαθή εκεί στην Ακρόπολη, ένα 60χρονο άντρα που επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Ελληνοαμερικανούς. Αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Ευτυχώς οι άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά στα χέρια και μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες.

0: Εν τω μεταξύ έχουμε δικαστική απόφαση για τα Airbnb στην Ελλάδα. Λόγω του περιεχόμενου, λέει, του κανονισμού της πολυκατοικίας, έρχεται στο προσκήνιο ένα ερώτημα που απασχολεί χιλιάδες ιδιοκτήτες. Μπορεί τελικά μια πολυκατοικία να απαγορεύσει τη λειτουργία ενός Airbnb? Η απάντηση είναι λίγο πιο σύνθετη από όσο αφήνει να εννοηθεί. Η απόφαση δεν καθιερώνει γενική απαγόρευση της μίσθωσης αυτής, ούτε μεταβάλλει το ισχύον νομοθετικό καθεστώς. Αλλά κάποιοι μιλάνε ότι αναλόγως των κανόνων της πολυκατοικίας δεν θα μπορείς να νοικιάζεις. Να πούμε ότι η χρόνια μίσθωση αποτελεί απολύτως νόμιμη δραστηριότητα, έτσι. Υπάρχουν οι προποθέσεις λειτουργίας. Ωστόσο, το γεγονός ότι μια δραστηριότητα είναι νόμιμη δεν σημαίνει ότι μπορεί να ασκείται χωρίς περιορισμούς σε κάθε περίπτωση, λέει το ρεπορτάζ. Έλα, Νίκο.
1: Συγγνώμη καταρχήν που έκλεισα έτσι απότομα, ήταν ανωτέρα βία. Ήθελα να σου πω για αυτό που έλεγες και σου λέγα για τις διακοπές των Ελλήνων. Ναι. Έχω έναν πάρα πολύ φίλο, ρε παιδί μου, ο οποίος έχει ένα ξενοδοχείο. Α, μάλιστα είναι το ξενοδοχείο και στην Ουρανούπολη. Μεγάλο ξενοδοχείο. Πολύ μεγάλο ξενοδοχείο. Και έτυχε να μιλήσω πριν από καμιά εβδομάδα. Μιλήσαμε λίγο στο Facebook, τι έγινε, πώς πας. Εντάξει, δεν έχουμε, λέει, 100% ακόμα, αλλά έχουμε, λέει, τις περσινές συμφωνίες. Να. Γιατί δουλεύουμε το εξωτερικό. Καλά, δουλεύω, πόσο έχει το δωμάτιο? Μου λέει, κοίταξε, λέει, τα δικά μας, λέει, τώρα, λέει, ξέρεις, δεν είναι, λέει, και μόνο δωμάτια, είναι πιο μεγάλα. Τα έχω, λέει, από 2,5 μέχρι 5,5 εκατοστάρικα. Δεν σου μιλάω, λέει, για σουίτες και τέτοια. Καλά, ρε, του λέω, 2,5 με 5,5 εκατοστάρικα, λέω, πώς θα πει ο άλλος σου? Δηλαδή να κάτσει 10 μέρες, λέω, 2,5 χιλιάρικα, να πούμε, τρελός είσαι. Και φίλε, μου έδωσε μια απάντηση, η οποία με στέγνωσε. Μου λέει, δεν θέλω τον Έλληνα.
0: Να.
1: Το θέλω. Όταν συζητήσαμε αργότερα, μου προέβαλε κάποια επιχειρήματα, βέβαια, ο άνθρωπος. Εντάξει, για μένα ήταν αστεία, ας πούμε, αλλά...
0: Κοίταξε, τώρα και σε ξενοδοχείο εκεί στο... στην Ουρανούπολη, πάμε τους χάρη, που... πριν την Ουρανούπολη, που είναι το English Palace, ξέρεις, το καλό το ξενοδοχείο.
1: Πιο πριν ήταν.
0: Ναι.
1: Δεν κάνω να αναφέρω όνομα τώρα, εντάξει.
0: Όχι, εντάξει, σου λέω εγώ τώρα που είχε ένας γνωστός μου πριν από
1: δύο. Εφόσον πας, ξέρεις, σου λέω δύο, είναι πριν.
0: Όχι, θέλω να σου πω, θέλω να καταλήξω ότι ήταν ο μοναδικός Έλληνας και αυτός ήταν ο Έλληνας-Αυστραλός που ήταν μέσα. Να σου πω.
1: Ένα από τα επιχειρήματά του ήταν ότι μου έρχονται εδώ, λέει, οικογένειες, να πούμε, και δεν προλαβαίνω, λέει, τους πρωινούς μπουφέδες. Είναι πολύ μεγάλο ξενοδοχείο, έτσι, δεν είναι μικρό. Και μου λέει, δεν προλαβαίνω τους πρωινούς μπουφέδες. Δηλαδή, λέει, εντάξει, μου το είπε και λίγο...

0: κάνει αυτές τις γυφτιές.
1: Αυτός θα... Ναι, μα γι' αυτό λέει ότι δεν θέλει. Κι όμως τις κάνουνε, ρε φίλε, τις κάνουνε. Τις κάνουνε, μην είναι. Τις κάνουνε. Γιατί εμείς όταν βγαίναμε στο εξωτερικό δεν το κάναμε. Που πληρώναμε ακριβά το ξενοδοχείο. Δεν πηγαίναμε στο μπουφέ να πούμε, δεν φάγαμε ποτέ πρωινό στη ζωή μας. Καφέ και τσιγάρο. Και πηγαίναμε στα ξενοδοχεία και ρημάζαμε τους μπουφέδες. Παίρναμε και για ύστερα. Εντάξει, το είχαμε αυτό, δεν είναι. Κοίταξε, δεν ξέρω, πάντως αυτό που έλεγες κιόλας, και τα εισιτήρια είναι ακριβά και ξέρεις τι μου λέγανε. Παρότι λέει, αν θες να πας παράδειγμα στη Σάμο, αν πας με το καράβι είναι πανάκριβα. Αν πας, λέει, με τα αεροπλάνο, είναι πολύ πιο φθηνά.
0: Ναι, είναι.
1: Και μπορείς να νοικιάσεις αυτοκίνητο, λέει, εκεί που είναι πολύ πιο φθηνά από τα εισιτήρια.
0: Ισχύει αυτό. Έχει καλές τιμές στα αεροπορικά.
1: Ναι, ναι.
0: Άμα να πληρώσεις να πας με ένα αμάξι τώρα στη Σάμο και θες 3-4 εκατοστάρικα, πήγαινε έλα. Φίλε, συγγνώμη, ναι, τώρα δίνεις ένα εισιτήριο αεροπορικό και νοικιάζεις και ένα αμάξι και τελείωσε. Το ίδιο σου έρχεται μία ή άλλη που λέει λόγο, εντάξει.
1: Ναι, ναι, δεν το συζητάω, είναι πολύ. Ωραία μέρα κάνει, έτσι.
0: Δεν ξέρω, τι, γιατί, πού το είδες εσύ τώρα.
1: Ρε φίλε, 17 βαθμοί στο Brunswick, λιακάδα.
0: 17 βαθμοί στο Brunswick.
1: Ναι, και δεν το λέω εγώ, έχει ένα φαρμακείο εδώ και έχει θερμόμετρο απέξω.
0: Ναι, θα βρέξει σε λίγο.
1: Εντάξει, τι να κάνω. Χειμώνας είναι, θα βρέξει. Αλλά για την ώρα απολαμβάνουμε τον ίδιο. Δηλαδή, αν καταλάβεις, εγώ δεν... με ένα μπλουζάκι είμαι μέσα στο φορτηγό, έτσι. Δεν είναι... Εντάξει, θα μου πεις εσύ και παλικάρι, ρε Νίκο, δεν είναι.
0: Ναι, είναι και αυτό τώρα, ναι, αυτό που το βάζεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να τα λέμε και αυτά.
1: Να τα λέμε, γιατί αν τα λέμε. Εσύ να ευχηθούμε περαστικά στην κυρία Βούλα.
0: Τι έπαθε η κυρία Βούλα?
1: Η οποία έχει κάνει μια μεγάλη εγχείρηση. Παλεύει η γυναίκα, είναι στο νοσοκομείο. Εντάξει, τα άλλα και όφα, μα θες παρέμε να σου πω.
0: Οκ, περαστικά στην κυρία Βούλα μας.
1: Ναι, περαστικά, περαστικά. Στην κυρία Βίκη, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Πώς δεν καταλαβαίνω.
1: Και περαστικά να είναι η γυναίκα, όσο μπορεί, ψιλοακούει ραδιόφωνο. Εντάξει, αυτά.
0: Εντάξει, Νικόλα μου, να πάω να κάνω και μια φούμα.
1: Ναι, κάνε μια φούμα, αλλά βάλει και κανένα βαρδί με τον καρά όμως, έτσι.
0: Ναι, θα βάλω ένα βαρδί τώρα και θα σου βάλω μετά και με τον καρά.
1: Βάλω τον ντουέτο, είναι ωραίο.
0: Να το βάλω, να το βάλω.
1: Άντε.
0: Έλα, τσάω.

0: Ριάννα.
1: Καλημέρα, Στράτο.
0: Καλημέρα.
1: Είπα να μην σε ενοχλήσω πάλι σήμερα, αλλά θα ήθελα να στείλω περαστικά στη Βίκη. Εγώ Βίκη τη ξέρω, δεν ξέρω Βούλα.
0: Ναι.
1: Καλή ανάρρωση να έχει, αυτό ήθελα να πω. Και με την ευκαιρία να πω και μια καλημέρα στον κύριο Αντρέα και στην κυρία Ευαγγελία, την Παυλίνα που την άκουσα το πρωί, την κυρία Θανασία μας, και να χαίρεται το γιο της τον Ηλία που γιόρταζε, την κυρία Σοφούλα που έχουμε καιρό να την ακούσουμε, να βγει να μας πει μια καλημέρα, ποιον άλλον, την κυρία Ευστρατεία μας, τον Νίκο που μίλησε πριν και τον Νικολάκη τον Καραδήμα με την παρέα του εκεί, όλους.
0: Τον Νικολάκη τον Καραδήμα, τον έχετε όλοι για το καλό παιδί. Καλά, εντάξει.
1: Γιατί ρε εσύ, δεν είναι.
0: Μεγαλύτερη αλήτρα δεν υπάρχει από αυτό να είναι.
1: Γιατί.
0: Σε νομίζετε.
1: Πάντως όταν κοιμάται θα πρέπει να είναι.
0: Ναι, καλά, θα τον βλέπετε. Καλό παιδί ο Νικολάκης και ο Νικολάκης και ο Νικολάκης. Καλά, εντάξει, δεν έχετε ιδέα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Μόνο η κυρία Λόλα ξέρει,
1: και
0: η μάνα
1: του.
0: Ναι, και εγώ τον αγαπάω. Δεν είπα ότι τον αγαπάω.
1: Καλά, ναι. Καλά, δεν είπα ότι δεν τον αγαπάς. Θέλω να πω για τον εαυτό μας, τον αγαπάμε.
0: Τον έχει παραστήρει για ο Γιαννόπουλος. Ο Γιαννόπουλος τον έχει παραστήρει και τον έχει κάνει έτσι.
1: Λες.
0: Καλά τώρα. Άλλος αυτός τώρα. Άλλο καλό
1: έχουμε
0: παιδί.
1: Καιρό να τον ακούσουμε αυτό. Να.
0: Το Γιαννόπουλο. Δεν ξέρω.
1: Το Γιαννόπουλο με την αισθησιακή φωνή.
0: Ναι.
1: Τι να πούμε. Τι έλεγα. Την Αρετή την άκουσα χθες, μια καλημέρα, και σε όλη την παρέα. Τη Δώρα ήθελα να πω περαστικά και όλο ξεχνούσα γιατί ήταν τα θέματα αυτά, περαστικά, και τη Στέλλα μια καλημέρα και όλη την παρεούλα μας, Στράτο, τους αγαπάμε όλους. Τον κύριο Κώστα θέλω να πω να περνάει καλά, άκουσα που έστειλε μήνυμα.
0: Πρέπει να είναι στη Σιγκαπούρη ο κύριο Κώστας.
1: Σιγκαπούρη,
0: Πρέπει να έχει κάνει στάση εκεί, να το κόψει, να το σπάσει το ταξίδι.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάντως ο άνθρωπος μας είπε που θα φύγει, τον ευχηθήκαμε καλό ταξίδι. Αυτό μ' αρέσει.
0: Έφτασε, μας έστειλε καλημέρες.
1: Μας έστειλε καλημέρες, βέβαια. Ενώ μερικοί φεύγουν κρυφά, λες και είναι κυνηγημένοι. Πείτε ρε παιδιά ένα αντίο.
0: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει. Να πεις αντίο στους ανθρώπους, αλλά ξέρεις κάτι, και εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα φύγω και θα δεν ανεβάζω ποτέ ούτε φωτογραφίες ούτε τίποτα. Δεν θέλω να.
1: Όχι, ρε παιδί μου, στο ρυθμό. Να πει γεια σας παρεούλα, θα τα πούμε τότε.
0: Ναι, σωστό γι' αυτό.
1: Δεν είναι κακό.
0: Όχι.
1: Γινόταν και να τον ευχηθούμε, να ξέρουμε, φύγανε. Να μην είναι έτσι. Σαν να είναι κρύοι, κατάλαβες. Be warm.
0: Ναι, δεν έχουνε μην... μωρέ εδώ όλοι, είναι το ίδιο νομίζεις.
1: Όλοι δεν είναι, ο καθένας έχει τη δικιά του στεναχώρια φυσικά, βέβαια, έτσι είναι. Αλλά επειδή μιλάμε κάθε μέρα και τους ακούγαμε κάθε μέρα και ξαφνικά εξαφανιστήκανε.
0: Εξαφάνιζε όλους.
1: Λέμε είναι καλά αυτοί οι άνθρωποι, κατάλαβες αυτό. Τέλος πάντων, Στράτο μου, πολλά τα νέα, πολλά... δυσάρεστα. Τι να πει κανείς, έτσι. Άκουσες εκείνον τον τρελάρα στην Σαντορίνη.
0: Τι έκανε?
1: Που έτρεχε γυμνός.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος τι έκανε? Γυμνός το, εντάξει, τι πάθανε, δεν είχαν δει άλλη.
1: Ναι, αλλά έκανε και κάτι άλλο.
0: Φιλενάδα, δεν είναι ο άνθρωπος. Από ό,τι καταλαβαίνεις, δεν... Έτσι, γυμνός, εντάξει.
1: Δεν ήταν μόνο αυτό. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω άλλο. Το άκουσα και λέω, τι γίνεται βρε παιδί μου.
0: Δεν έκανε κι άλλα.
1: Είχε ένα άγαλμα εκεί στην πλατεία.
0: Α, κατάλαβα.
1: Αχ, μωρέ Στράτο.
0: Έχει τελαθεί ο κόσμος, νόμιζες.
1: Πολύ ρε παιδί μου, πολύ. Τέλος πάντων, πού θα φύγεις και θα μας αφήσεις?
0: Τι να κάνω,
1: να
0: πάθουμε
1: το καλό.
0: Και από τη μία χαίρομαι που φεύγω και από την άλλη ξέρεις να χωρί που θα σας αφήνω, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν πρέπει να πάω, λίγο να ξεκουραστώ.
1: Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Πρέπει να πας, πρέπει. Και είναι και οι γονείς σου εκεί, να τους αγκαλιάσεις από όλους μας
0: ναι,
1: εδώ
0: αυτό. Πάμε να πάρουμε λίγο αγάπη, η αλήθεια είναι.
1: Κοίταξε, αγάπη παίρνεις κάθε μέρα τώρα, μην παραπονέσαι γι' αυτό.
0: Ναι, μω, εντάξει, αλλά δεν είναι το ίδιο τώρα με τους ανθρώπους σου, ξέρεις, από κοντά τώρα βλέπεις τους ανθρώπους, τώρα εκεί είναι λίγο διαφορετικά. Έχεις τα παιδιά στην οικογένειά σου εδώ, αλλά εντάξει, μητέρα, πατέρα, αδέρφια, ανήψια είναι... Ναι. Είναι λίγο αλλιώς, η αλήθεια είναι, εντάξει.
1: Είναι.
0: Και καταλαβαίνουν πολλοί όσοι είναι μισή-μισή, καταλαβαίνουν. Εντάξει, και ξέρεις κάτι.
1: Έτσι είναι, τι και είναι,
0: σκέφτεσαι και λες τώρα, οκ, okay, οι γονείς είναι, πόσο ακόμα ταξίδια θα τους χαίρεσαι. Έτσι είναι.
1: Ναι, είναι και αυτό, ναι, αυτό έχεις δίκιο, ναι.
0: Άλλο να τους έχεις συνέχεια και να τους βλέπεις, και άλλο να τους βλέπεις αν θα τους δεις μια φορά το χρόνο. Λες τώρα, κάθε χρόνο σου περνάει. Δεν τον είδα αυτό το χρόνο. Δεν μιλάμε, δεν τον είδα αυτή τη βδομάδα, αυτό το μήνα. Δεν τον είδα αυτό το χρόνο, δεν τον είδα τον άλλο χρόνο. Κάποια στιγμή, πόσα χρόνια ακόμα θα πηγαίνει να του χαίρεσαι για κανένα μήνα, ενάμιση. Καταλαβες.
1: Ναι. Δυστυχώς η ζωή είναι τόσο μεγάλη, τόσο γλυκά, αλλά και τόσο πικρή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε όμως τα πράγματα. Δεν, έτσι είναι. Η φύση μας, έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια. Είναι αυτό που λένε, Ριάννα. Η επιτυχία ενός ανθρώπου μπορεί να την, κάποιος να την αντιλαμβάνεται ότι είναι οικονομική. Κάποιος μπορεί να την αντιλαμβάνεται ότι είναι ερωτική. Κάποιος να την αντιλαμβάνεται ότι είναι η οικογένειά του, η οικογενειακή η τελειότητα. Δηλαδή, κάποιοι θεωρούν ότι η τελειότητα είναι οικονομική.
1: Είναι άλλα, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν είμαι αυτή τη άποψη, δηλαδή ότι οικονομική. Εντάξει, να είσαι γερό να δουλεύεις, okay, το θέμα είναι οι άνθρωποι που έχεις δίπλα σου, το περιβάλλον σου.
1: Ναι, κατάλαβες. Έτσι είναι. Γιατί όταν τους χάνουμε, τότε καταλαβαίνουμε, Στράτο, όταν βλέπεις και υποκλίνεσαι, έχω μια φωτογραφία της μανούλας μου και κάθε που περνάω από εκεί, την υποκλίνομαι, αλήθεια σου.
0: Και είμαστε και σε μια χώρα η οποία καλώς ή κακώς έχει συνέχεια νέες αφίξεις. Έχει ανθρώπους οι οποίοι έρχονται από όλο τον κόσμο, έτσι, για να βρουν ένα καλύτερο μέλλον σε αυτή τη χώρα που λέγεται Αυστραλία, που είναι μια χώρα η οποία βοηθάει αυτούς που κατοικούν πάνω. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, ότι όταν έρχεσαι κάπου, όταν έρχεται κάποιος και έχεις ανάγκη να κοινωνικοποιηθείς, να μιλήσεις με δύο ανθρώπους, να σε βοηθήσουν, να πάρεις κάποια βοήθεια. Όταν μετά από λίγο καιρό βλέπεις ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι αυτοί φοράγανε μάσκα, δεν είναι αυτοί, δεν χαίρονται με τη χαρά σου, λες τι, τι γίνεται εδώ. Γιατί δεν τους ξέρεις τους άλλους, δεν τους έχεις μετρήσει. Αν έρχεσαι δηλαδή και σε μια ηλικία των 40 και αφήνεις τη ζωή σου, τους φίλους σου που έχεις ζήσει 20-30 χρόνια, κάποια στιγμή μετά όταν έρχεσαι εδώ που γνωρίζεις κάποιους ανθρώπους και μπορεί να έρθει μια απογοήτευση με τους ανθρώπους αυτούς. Δεν σημαίνει ότι όλοι είναι έτσι, να τα λέμε και αυτά.
1: Μόλις θα το έλεγα, ναι. Ευτυχώς δεν είναι όλοι έτσι.
0: Όχι, δεν είναι όλοι έτσι. Δεν είναι όλοι έτσι. Και μετά από 15-20 χρόνια που είσαι σε μια άλλη χώρα, έχεις αρχίσει και κάνεις πλέον και ανθρώπους πολύ δικός σου, κοντινούς σου.
1: Ναι, βέβαια. Τους θεωρείς, μπορεί να είναι φίλοι, αλλά είναι δικοί σου για σένα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Δικοί σου άνθρωποι, βέβαια. Αυτό, Στράτο.
0: Να είσαι καλά. Καλό υπόλοιπο. Γεια σου, Ριάννα.
1: Θα πάρω και την Παρασκευή
0: να πας. Ναι, εννοείται. Την Παρασκευή γι' αυτό θα μένω.
1: Ναι. Έγινε.
0: Γεια χαρά. Γεια χαρά.
1: Καλημέρα μου σε όλους. Γεια.
0: Δύσκολο αυτό που λέει ο...

Να στείλουμε μια καλημέρα στο Διονύση. Να στείλουμε τις καλημέρες μας και ένα καλό ταξίδι στη μάνα του Διονύση, στον πατέρα του Διονύση και στη γιαγιά του Διονύση, που φεύγουν για Ελλάδα, είναι καθοδόν. Να σας εύχεται φυσικά το παλικάρι σας να έχετε ένα καλό ταξίδι, με το καλό να πάτε, να περάσετε όμορφα και να σας περιμένουν πίσω. Σας αγαπάει και ήδη λέει του λείπετε.

0: Λοιπόν, δεν θα πάω ακόμα σε διάλειμμα γιατί έχω γραμμούλες φυσικά. Λοιπόν, είπαμε καλό ταξίδι στους γονείς του Διονύση. Να πάνε και να έρθουν γρήγορα, να είναι χαρούμενοι, ευτυχισμένοι και να τους περιμένει το παλικάρι τους φυσικά, όλη η οικογένεια, έτσι. Για να δω πριν πάω σε γραμμή, έχω ηχητικό, τι λέει εδώ.
1: Σιγά, μη στεναχωριέσαι πολύ που θα φύγεις, θα δακρύσεις.
0: Δεν λέω για μένα ρε φίλε. Λοιπόν, γελάς ρε τι, ο φίλος σου, κατευθείαν, κατάλαβες, να το πει, δεν γίνεται.
2: Εγώ δεν γέλασα αγαπητή.
0: Βασίλη, έχεις χρόνο.
3: Έχω μπόλικος.
0: Εντάξει, έλα ρε τούλα.
2: Τι κάνετε, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Χαίρετε.
3: Καλημέρα.
2: Την αγάπη μου σε όλους. Δεν λέω ονομαστικός, χάρηκα που άκουσα την Αντριάννα. Αντριάννα, να στείλεις στο Χρήστο στην αποθήκη επιβόντος, τον θέλουμε. Θέλω να πω περαστικά στην Βίκη, τι έκανε, έκανε κάποια επέμβαση.
0: Ναι, κάτι τέτοιο.
2: Καλά είναι.
0: Εντάξει, καλά να ρώνει η γυναίκα, περαστικά τη, σιδερένια να είναι.
2: Ναι, στεναχωρήθηκα τώρα, πήρα πιο πολύ περαστικά, Βίκη μου, να είσαι καλά μάνα μου. Και σε όλους όσους έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας, περαστικά σε όλους. Και ένα ακόμη τι ήθελα να κάνω για το τραγούδι του Βαλή, του Αντώνη. Ήταν από τα ωραιότερες τραγούδια που τραγούδησε αυτό που...
0: Ποιο?
2: Δεν γουστάρω να σε ξαναδώ.
0: Α, ναι, ναι. Γενικά ο Βαρδής τώρα είναι, δεν θα ξαναβγεί τέτοιο.
2: Τι ωραίο τώρα τραγούδι, ρε Στράτο. Αυτό το τραγούδι το ακούω. Πολύ συγκινούμε. Πολύ
0: μοναδικός τώρα ο Αντώνης, δεν είναι ο Βαρδής.
2: Τι ωραίο τραγούδι ήταν αυτό.
0: Δεν στο θα κυρικό, ξαναβγεί.
2: Καλό ταξίδι, δεν ήξερα ότι έφυγε. Και σου είχε ζητήσει του Διονυσίου γυναίκα μου το τραγούδι, το έπαιξε αυτό?
0: Όχι.
2: Γιατί,
0: όλα τα πιάνει το ραντάρ σου. Τίποτα δεν σου ξεφεύγει και σένα.
2: Very naughty boy, you know that.
0: Όλα τα πιάνει.
2: Δεν το βάζω συνέχεια το... Τώρα το έβαλα το τηλέφωνο γιατί...
0: Ναι, αλλά βλέπω ότι δεν όλα τα πιάνει το ραντάρ.
2: Ναι, αλλά it's not fair το συζητάω κύριε Κώστα. Κάθε μέρα που σε παίρνει σου ζητάει ένα τραγούδι και δεν το βάζεις ρε. Έλεος.
0: Πώς δεν το έχω βάλει?
2: Αφού είναι πολύ ρομαντικό άνθρωπος. Είναι ρομαντικός ο Κυρκός. Σας αγαπάει τη γυναίκα του. Μπράβο του. Εύχομαι να έχει καλές διακοπές και όλοι όσοι φύγαν να περάσουν πολύ καλά. Και εσύ που θα φύγεις να περάσεις πολύ καλά. Πολλά φιλάκια σε όλους τους δικούς σου, ειδικά στη γυναίκα σου. Να είναι χιλιόχρονη, να τη χαίρεσαι.
0: Δεν και αυτή δεν πρέπει να τη δούμε. Μεγάλος. Δεν ξέρω.
2: Ναι. Είναι μπόνους να ζήσεις τώρα μετά τα 90. Είναι μεγάλο.
0: Βέβαια.
2: Άλλο πόνος. Ναι. Δεν λίγοι άνθρωποι φτάνουν τα 90. Λίγοι άνθρωποι. Αλλά να σου πω καλά, εγώ τους χαίρομαι αυτούς τους ανθρώπους και μπράβο τους που φτάσαν σε αυτά τα χρόνια.
0: Ναι, και άλλα κόκαλα ρε παιδί μου. Τους βλέπεις τώρα είναι 90 και
2: άλλες πόσο
0: είναι. Δεν σου άλλες λέω αντοσκές. Τώρα είναι 92. Πάει. Και ναι, τα κάνει όλα μόνη της. Καθαρίζει, μαγειρεύει. Όχι και πολύ γιατί τρώει απ' έξω, αλλά τα πάντα τα κάνει μόνη της. Δεν έχει θέλει βοήθεια.
2: Η πεθερά μου τώρα έζησε 94 και μέχρι τέλος όλα μετά έπεσε τους τελευταίους μήνες. Αλλά
0: έτσι, ξαφνικά, η αλήθεια είναι ότι ξαφνικά γίνονται αυτά.
2: Ναι. Αλλά κοίτα, να μην είμαστε ungrateful, να ζεις 90 χρόνια να πας, πρέπει να δοξάζεις τον τρόπο σε μέρα.
0: Ναι, βέβαια, δεν το συζητώ.
2: Έχει ζήσει τόσα πράγματα.
0: Βέβαια. Ναι.
2: Ένα αιώνα κοντά, ρε. Είχαμε τον οξύ Στράτο, ποτέ δεν έλεγε την ηλικία του. Και αυτή την ηλικία τη μάθαμε από το ID του, έτσι το... χωρίς να το επιδιώξουμε.
0: Στο φίλο σου να τα πεις αυτά που κρύβει τα χρόνια του.
2: Τώρα το φίλο μου. Και ο Κυραλέκος συγχωρεμένος πέθανε 91 στα 92. Έχασε τη γυναίκα του και μετά δεν ήθελε άλλο να ζήσει. Με αγαπούσε πολύ. Και είπε ότι τώρα τελείωσε η ζωή μου. Αλλά ήταν active μέχρι τα 90 του. Ερχόταν στο γραφείο. Τον είχαμε λογιστεί. Ήξερε 7 γλώσσες Στράτο.
0: Φοβερός.
2: τα είχε 400 μιλάμε. Και τον χάσαμε δηλαδή έτσι ξαφνικά σε λίγο καιρό.
0: Έτσι γίνεται.
2: Τέλος πάντων. Αλλά είναι πάλι σου στοιχίζω όταν φεύγει ένας μεγάλος άνθρωπος. Ανεξαρτήτου ηλικίας. Είναι, ο θάνατος είναι οδυνηρός για όλους. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Όταν ένας άνθρωπος τον ζήσει χρόνια και τον αγαπήσεις, τον χάσεις έτσι, όσο χρόνο και να είναι, σου στοιχίζει. Σαν χάσουμε πατέρα. Γιατί τον είχαμε πολλά χρόνια στη δουλειά. Τέλος πάντων, καλά κάνεις και πας να τους δεις. Εύχομαι να περάσετε όλοι καλά.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Και να σε όλους.
0: Να είσαι καλά.
2: Έχουμε θέλεις πω ότι έχουμε λίγο ήλιο σήμερα. Πάλι καλά.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
2: Από όλους, πολλά φιλάκια και περαστικά στη Βίκη. Γεια.
0: Bye.
2: Bye.
0: Έλα φιλαράκι.
4: Θα τα πας για τσιγάρο και μετά.
0: Θα ξαναπάρεις.
4: Άμα θέλεις.
0: Α, σε βλέπω πολύ ανετήλα σήμερα.
4: Ναι, τελείωσα, μόλις τελείωσα.
0: Να, εντάξει, λίγο πάω για μου φούμα και έρχομαι να ανοίξουμε σένα. Θα περιμένεις ή θα ξαναπάρεις.
4: Θα σε ξαναπάρω.
0: Να με ξαναπάρεις, Ζήκο. Έλα, μπάει.
4: Θα σε ξαναπάρω,
0: Ζήκο. Έλα, μπάει. Λοιπόν, ναι.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μόλο Κλέι.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
6: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
6: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακούω ό,τι θες, όποτε θες.
7: Θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι, έχασα την άδειά μου? Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτή στη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασαν οδηγό με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TAC.
3: Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
9: Αρκετά.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
9: Αρκετά.
8: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
9: Αρκετά.
8: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
10: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
8: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
10: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
10: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
8: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
11: Σκέφτεστε να κάνετε το σπίτι σας ηλεκτρικό? Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε. Το Easy Electric SEC σας βοηθά να υπολογίσετε εκπτώσεις και εξοικονομήσεις, να συγκρίνετε συσκευές και να βρείτε αξιόπιστους τεχνίτες όλα σε ένα μέρος. Μπορείτε να γλιτώσετε πάνω από $2,000 το χρόνο από τους λογαριασμούς ενέργειας. Έτοιμοι να ξεκινήσετε? Επισκεφτείτε το easyelectricsec.com.au. Η οικονομία στους λογαριασμούς είναι απλή με SEC. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
12: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη.

0: Πόσο κοστίζει να σου βάλει το τραγούδι, θέλεις το γυναίκα μου ή γυναίκες? Νομίζω ότι θέλεις το γυναίκα μου, εσύ κύριε Κώστα. Έλα Μπυλακό.
1: Τι έγινε, καλημέρα.
0: Καλώς το να.
1: Σιδερέ για γυναίκα σου.
0: Ποια?
1: Η γυναίκα σου δεν είναι η Βίκη.
0: Όχι, η Μπίμπι είναι η γυναίκα μου. Η Βίκη είναι η κυρία Βίκη, η ακροάτρια.
1: Α, μπερδεύτηκα, sorry. Σιδερένια να είναι η γυναίκα.
0: Σιδερένια κύριε Βούλα.
1: Ήθελα να ρωτήσω, ποια είναι τα ωφέλη άμα θα βγει η αγγλική σημαία από την αυστραλέζικη σημαία?
0: Δεν ξέρω τώρα ποια είναι τα ωφέλη.
1: Τι τα ωφέλη σε εμάς δηλαδή, τι ωφέλη εδώ στην Αυστραλία? Ποια είναι τα υπέρ και τα κατά το άμα θα τη βγάλουμε εκτός?
0: Τα υπέρ και τα κατά, το... Κοίταξε να δεις, κάτι είναι ότι θέλουμε κάποια στιγμή να αποδεσμευτούμε από τους Άγγλους. Αυτό, τίποτα δεν θα αλλάξει.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω δηλαδή να βλέπω τον Κάρολο στο δολάριο το αυστραλέζικο, μου τη δίνει.
1: Ναι, άμα είναι να αποδεσμευτούμε από την Αγγλία, ας μιλάμε και τα αυστραλέζικα τα γνήσια. Θα σταματήσουμε τα αγγλικά.
0: Ξέρεις τι λένε οι Αυστραλοί? Ότι οι Αυστραλοί λένε ότι μιλάνε τα γνήσια αγγλικά. Έτσι λένε οι Αυστραλοί.
1: Μάλιστα. Το άλλο που ήθελα να πω, που λέγατε εκεί για την Ελλάδα, που όλοι κλαίγονται και όλοι είναι στα όπα-όπα, ο καθένας κάθεται το κασελάκι. Ο καθένας κάθεται στο κασελάκι του μέσα και το μιλάει, δεν κάνει τίποτα άλλο.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Όλοι θέλουν το καλό της Ελλάδας, αλλά όλοι είμαστε βολεμένοι στο να κάνουν το επόμενο βήμα, δεν το κάνει κανένας. Θα πάω εγώ. Τι λες ρε, ας πάει ο άλλος καλύτερα.
0: Καλά, ναι, καλύτερα από... σίγουρα. Αυτό δεν το συζητάω, συμβαίνει.
1: Πάρα πολύ. Και όσο για τα πάρκινγκ που πηγαίνουν και παρκάνουν πάνω στα δέντρα, καλά τους κάνουν εκεί. Πεντούζα, να τρώνε πρόστιμα να γίνουν άνθρωποι. Το είχαν παραξηλώσει, φίλε, κάτω στην Ελλάδα με το πόσο οδηγούσαν. Ήτανε παραδοσιακό.
0: Θέλω να σου πω κάτι. Πιστεύεις ότι είναι θέμα του συστήματος, του θέμα του πολίτη, όπως έχει μάθει και ξαφνικά πρέπει να ξεμάθει? Γιατί εγώ θυμάμαι τον πρώτο καιρό που κατέβηκα στην Ελλάδα, την πρώτη φορά που έκανα 2-3 χρόνια να πάω, έψαχνα να βρω πάρκινγκ. Δεν λέει ρε φίλε, παλιά πως πάρκαρα στο φτερό, ξέρω εγώ. Αλλά μετά θυμήθηκα ότι πάρκαρα στις γωνίες, πάρκαρα στους κάδους δίπλα, πάρκαρα...
1: Είναι στον άνθρωπο, στον κάθε άνθρωπο, φίλε. Όπως και εδώ έχουν έρθει κάποιοι, και εμείς και Έλληνες, και επιβάλλουμε τη δικιά μας οδήγηση στους δρόμους, όπως έχουμε μάθει.
0: Ναι.
1: Έτσι στην Ελλάδα ο καθένας κάνει ό,τι του γουστάρει. Αλλά μην τον βάλεις μέσα σε όρια, να έχει όρια, να μην μπορεί να είναι ελεύθερος. Τρελαίνεται. Κατευθείαν γίνεται...
0: Ναι, μόλις τον περιορίσει τον Έλληνα, είναι θέμα αυτό, η αλήθεια είναι.
1: Είναι ελεύθερο πουλί ο Έλληνας. Γι' αυτό τώρα που τους βάζουν αυτά τα όρια και αυτές τις τους νόμους και αυτούς τους νόμους, τους φαίνεται και πάρα πολύ παράξενο.
0: Τους φαίνεται παράξενο γιατί σου λέει, γιατί μου τώρα εμένα, γιατί μου το κάνεις αυτό? Θες να μου τα οικονομήσεις από μένα, σου λέει. Δεν σκέφτονται δηλαδή ότι καλύτερα να γίνονται. Δηλαδή τώρα ρε παιδί μου, γίνονται τα μπλόκα, ξέρω εγώ, στην παραλιακή, που δεν αφήνουν ούτε ένα αμάξι να μην περάσει, ξέρεις, όλοι σταματάνε και κάνουν αλκοτέστ όπως κάνουν εδώ, στη σειρά, ναι. Και τους φαίνεται περίεργο. Τους λένε, γιατί το κάνεις αυτό, σου λέει τώρα, δεν κατάλαβα δηλαδή, το κάνεις για να πάρεις τα λεφτά μου? Δεν το σκέφτονται δηλαδή ότι, ξέρεις κάτι, σκοτώνονται κάθε Σάββατο, σκοτώνονται και ένα στη Γλυφάδα, είτε είναι διάσημος, είτε είναι ένας προλήτης ο οποίος είναι άγνωστος, σκοτώνονται, καρφώνονται. Βέβαια.
1: Το κάνουμε για να μάθει αργότερα παιδεία το παιδί σου.
0: Ρε φίλε, ξέρεις τι γίνεται? Ότι μπορεί να έρθαμε εδώ, αλλά δεν ξεχνάμε. Δεν ξεχνάω ότι αυτά τα έκανα κι εγώ. Δεν μπορώ,
1: εγώ
0: να,
1: τα έκανα, ρε,
0: δεν μπορώ να ξεχάσω ότι τα έκανα.
1: Εδώ κατάλαβα τι είναι το σωστό.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Γιατί δεν μάθαμε σωστά πράγματα. Σε κάποια πράγματα δεν μάθαμε το σωστό.
0: Σε κάποια ναι, συμφωνώ. Τώρα ξέρεις κάτι. Ναι, οκ. Okay. Δεν μιλάμε για τις υπερβολές. Δεν σου μιλάω ότι μου πήραν το δίπλωμα με 65 χιλιόμετρα. Γιατί στον κορονοϊό πήγαινα με 65 στην Bridge Highway που το όριο ότι ήταν 70-80. Γιατί είχε έργα και δεν τα είδα και το είχαν κρυμμένη ταμπέλα. Αυτό είναι λίγο υπερβολή. Αλλά καλά κάνουν. Που δεν τους αφήνουν να οδηγήσουν πιωμένοι. Που τους παίρνουν το δίπλωμα για 3 μήνες άμα έχεις πει. Καλά κάνουν, ρε φίλε.
1: Γιατί
0: αυτό που και ο Νίκος. Δηλαδή και εγώ έλεγα, okay, έλα μωρέ τώρα μωρέ. Εγώ είμαι οκ, okay, οδηγάω. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Έχω οδηγήσει πολλές φορές έτσι τώρα. Με τρελάνετε. Δεν είναι έτσι όμως.
1: Δεν είναι έτσι. Ας πούμε, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Έχω
0: δηλαδή,
1: τώρα...
0: είσαι οδηγός λεωφορείου. Δεν ξέρω στην Ελλάδα δηλαδή αν φοβόταν ο οδηγός αν είχε πει το προηγούμενο βράδυ να έχει 0 αλκοόλ. Αν δεν το σταματήσουν. Κατάλαβες τι σου λέω. Εσύ το προηγούμενο βράδυ θα σκεφτείς άμα πιεις ένα ποτηράκι παραπάνω, μη το πρωί έχεις αλκοόλ στο αίμα σου.
1: Ούτε ένα. Όταν οδηγώ την επόμενη μέρα.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι. Αφού λέω ρε γάμο το, γιατί δουλεύω την επόμενη μέρα.
0: Είδες.
1: Έχω έναν που τον κάνω training από χτες, τον έχω και σήμερα, θα τον έχω και αύριο, ο οποίος ο άνθρωπος οδηγούσε τα coach τα λεωφορεία με τα σχολεία.
0: Ναι.
1: Αλλά πιο μικρό λεωφορείο, βανάκι ας πούμε, αυτό που έχει 10 άτομα μέσα.
0: Ναι.
1: Τώρα που οδηγάει το μεγάλο λεωφορείο του φαίνεται πολύ πιο παράξενο και πολύ πιο μεγάλο. Και είναι 52 χρονών και του λέω και τον βλέπω ότι δεν μπορεί να οδηγήσει σωστά. Τώρα σήμερα αναγκάστηκα να του πάρω το λεωφορείο για να του δείξω πώς οδηγάνε το λεωφορείο. Και του είπα έτσι πρέπει να το κάνεις. Θα σκέφτεσαι ότι μέσα στο μπας έχεις γυάλινα αντικείμενα. Θα προσέχεις να μην τα σπάσεις γιατί οι άνθρωποι είναι σαν γυάλινα αντικείμενα. Και το κατάλαβε και μετά σε όλη την πορεία το πήγε πολύ καλά. Δηλαδή το ευχαριστήθηκα τη διαδρομή γιατί όλη την ώρα πήγαινα δεξιά-αριστερά, σταμάτα για απότομα, ξεκίνα για απότομα. Τρελά πράγματα, ξέρεις. Και το έχω ξεσυνηθίσει. Και του τα είπα και τα κατάλαβε. Είναι ο τρόπος που έχουν μάθει να οδηγάνε, καταλαβες.
0: Ναι, βέβαια. Και
1: εδώ μερικοί άνθρωποι δεν ακολουθούν τους κανόνες. Υπάρχουν και οι...
0: Υπάρχουν και οι αντάρτες, φίλε, παντού υπάρχουν αυτοί.
1: Ναι. Και αυτό τους βλέπω μερικούς τρέντις με τα εργαλεία του, παίρνει τον μπας, πάει στο τρένο, στο City. Γιατί είχα στο δίπλωμά του προφανώς. Ή δεν έχει να παρκάρει, δεν ξέρω. Αλλά είναι αρκετοί τώρα τον τελευταίο καιρό που έρχονται και πιάνουν τον μπας με τις βαλίτσες στα εργαλεία.
0: Ναι.
1: Ή θα έχουν χάσει το δίπλωμά τους ή δεν θα έχουν κάπου να παρκάρουν. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά συνήθως όταν δουλεύουν στο City έχουν πάρκινγκ εκεί πέρα για αυτούς.
0: Για κάτσε να δω τι μας λέει και η Φωτεινή που είναι και αυτή η συνάδελφος.
2: Καλησπέρα κύριε Στράτο. Καλησπέρα και στη ρυθμό παρέα. Πού μας πάτε, γιατί φεύγετε. Ποιο θα πούμε τώρα, θα μας λείψετε. Άντε καλησπέρα, καλά να περνάτε. Boy. Να βάλεις ένα μπουκάλι μπροστά στο Παμπρίς και να του πεις, κοίτα, βέβαια στο μπουκάλι δεν πρέπει να πέσει κάτω. Και έτσι θα μάθει, έτσι πιστεύω. Έτσι είναι ο καλύτερος τρόπος.
0: Δηλαδή εσύ ρε Φωτεινή με μπουκάλι έμαθες να οδηγείς το λεωφορείο.
1: Δεν πιστεύω ότι θα καταφέρει να το κρατήσεις το μπουκάλι η Φωτεινή. Τουλάχιστον ομαλοποιήθηκε λίγο η κατάστασή του, εντάξει, θα τα καταφέρει.
0: Εντάξει μωρέ, θέμα χρόνου.
1: Ναι, ναι. Αυτά τα λίγα.
0: Έγινε πιλάκο μου.
1: Εύχομαι να περάσει, άμα δεν μπορέσω να...
0: Θα πάρει, δεν υπάρχει, θα με πάρει, δεν υπάρχει. Και μου πείτε, γεια σας, καλό ταξίδι, να πάρω ευχές.
1: Δεν δουλεύω την Παρασκευή, είμαι off. Θα σε πάρω την Παρασκευή.
0: Α, πάει, να μου πεις, στην ευχή παλικάρι μου να πάρω ευχή. Καλό είναι, ευχές να παίρνουμε. Κάτσε γιατί έχουμε και το συγγενή, περίμενε. Έχω και το συγγενή τώρα εδώ.
3: Όλοι χασομέριδες είστε εκεί πέρα.
0: Νάτος.
3: Καλημέρα. Τι μπουκάλι ρε εσύ, άμα του βάλει το μπουκάλι θα το πιει ρε.
0: Ναι, εντάξει, αναλόγως τι μπουκάλι είναι ρε παιδί μου.
3: Ρε, ό,τι και να είναι θα το πιει, να πούμε, δεν υπάρχει.
0: Ποινή.
1: Δεν τον βλέπω. Σιριλάνκα είναι. Μπορεί και να πίνει.
0: Δεν πίνουν αυτοί.
1: Δεν πίνουν αυτοί,
3: Ναι, δεν πίνουν, όχι. Τους απαγορεύει η θρησκεία, ρε.
1: Α, οκ. Okay.
3: Εδώ ναι, δεν πίνουν άλλα.
0: Ναι, όχι αλκοόλ.
3: Όχι, είναι αέριες μάζες.
0: Πίνουνε αθάνατο.
3: Α, μπράβο, ναι. Νέκταρ.
0: Ναι.
3: Θέλω να πω για την κουβέντα που κάνατε με και με τον Νικόλα, ρε, εσύ, Στράτο.
0: Ναι.
3: Η οποία είναι μεγάλη και θα μας κρατήσει. Να μην θα σου βγάλω την εκπομπή, να μου να τελειώσω.
0: Έλα, πάμε.
3: Να φύγεις ήρεμα, χωρίς παρατράγουδα.
0: Ναι, σωστό.
3: Τι ήθελα να πω. Ξέρεις ποιο είναι το όριο, το ποσοστό ανθρώπου που είναι στο όριο φτώχειας στην Ελλάδα?
0: Μεγάλο.
3: Είναι περίπου 20%.
0: Θα σου πω αμέσως από το Ρουφιάνο, θα μου πει. Συνέχισε εσύ, λέγε.
3: Ναι, περίπου 20% είναι αυτοί οι οποίοι έχουν γύρω στο 7.000 το χρόνο εισόδημα, ας πούμε. Λοιπόν, άρα το υπόλοιπο 80% είναι πάνω από το όριο φτώχειας.
0: Θα Εντάξει. σου πω, στην Ελλάδα το ποσοστό του πληθυσμού σε κίνδυνο στο όριο φτώχειας είναι στο
3: 27,5%. Πες είναι στο 30%.
0: Δεν είναι, πρόσεξε, δεν είναι μικρό σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Είμαστε στη δεύτερη ψηλότερη θέση. Δεν είναι μικρό.
3: Ναι, βρε. Άλλο θέλω να καταλήξω. Άρα το υπόλοιπο 70% είναι εκτός όριου φτώχειας.
0: Εντάξει, ναι. Πες και έτσι. Που δεν το πιστεύω, δηλαδή, γιατί... Ναι,
3: ρε παιδί μου, με δεδομένα θα σου το πούμε πολύ απλά λόγια να το καταλάβεις.
0: Αυτή τη λέξη όμως, Τάσο μου, αυτή τη λέξη παλιά δεν την ξέραμε. Υπήρχε η μεσαία τάξη ή η κατώτερη τάξη. Δεν υπήρχε η τάξη του φτωχού στην Ελλάδα. Παλιά.
3: Υπήρχαν οι τρεις τάξεις. Ο φτωχός, η μεσαία τάξη.
0: Όχι φτωχός.
3: Και ο πλούσιος.
0: Ναι.
3: Και σου μιλάω για ακόμα πριν γεννηθείς.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, μετά καταλήξαμε μεσαία τάξη και πλούσιοι. Έτσι. Τώρα όμως έχουμε φτάσει φτωχοί και πλούσιοι. Σε αυτό το επίπεδο έχει πάει.
0: Ναι, έχει ανοίξει αυτή η ψαλίδα της μεσαίας τάξης. Δεν υπάρχει μεσαία τάξη. Ένα πρόβλημα που δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί. Τη χάνει και αρχίζει και έρχεται και προς τα δω, έτσι. Δηλαδή η μεσαία τάξη αρχίζει και αραιώνει. Δηλαδή, κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Γιατί η Αυστραλία στηριζόταν πολύ σε αυτή την τάξη, τη μεσαία δηλαδή. Πάρα
3: ακριβώς,
0: πολύ.
1: Θα σου πω, ρε Στράτο, τι νομίζω ότι φταίει σε αυτό. Φταίει ότι πολλοί νέοι δεν ασχολούνται να πάνε για δουλειά και ασχολούνται με το TikTok και με τα YouTube και αυτιά. Και έχει χαθεί. Όταν ο άλλος δεν πάει για δουλειά, το μηχάνημα μετράει ότι υπάρχει ανεργία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και έτσι χάνεται η μεσαία τάξη. Έβλεπα στο TikTok προχθές, έτυχε να δω ένα βιντεάκι που συζητάγανε δύο παλικάρια. Ο ένας είναι σιδεράς, κάνει ηλεκτροκόλληση και τέτοια, και λέει, ψάχνω, λέει, άτομα, βοηθούς, να μου κουβαλάει μόνο τα εργαλεία, και δίνω, λέει, 70 ευρώ. Και του γράφω από κάτω, 70 ευρώ τη μέρα, ρε φίλε, του λέω. Και απαντάει ναι. Του λέω, 70 ευρώ τη μέρα... Εντάξει, είναι καλά λεφτά.
0: Για Ελλάδα είναι πολύ καλά μεροκάματα, δεν το συζητάμε, εννοείται.
1: Αλλά του λένε ότι είναι βαριά τα εργαλεία σου και δεν μπορούμε να έρθουμε να τα κουβαλάμε και τέτοια πράγματα. Και δεν πάνε για δουλειά.
0: Δεν ξέρω για πού οφείλεται αυτό.
1: Και 70 δολάρια για βοηθό.
0: Πολλά.
1: Σε βοηθό.
3: Ναι. Πολλά,
1: σε
3: πολλά,
1: βοηθό.
3: Εγώ
1: όνομα του κουβαλάει.
3: Αλλού ήθελα να... Αλλού ήθελα να καταλήξω σχετικά με αυτό που έλεγε και ο Νίκος, ότι που του λέει με οι φίλοι του όλα είναι γεμάτα, όλα γίνεται της κακομοίρας και αυτά. Εγώ θα μιλήσω για την Αθήνα, τώρα ο Νίκος μπορεί να μιλάει για Θεσσαλονίκη, εγώ θα μιλήσω για Αθήνα που ήξερα. Είμαστε 5 εκατομμύρια, έτσι. Εγώ δεν σου λέω ότι το 70% έχει φράγκα και μπορεί να βγει και αντέχει να βγει. Εγώ θα σου πω το 10% ότι έχει φράγκα και μπορεί να βγαίνει κάθε μέρα. Για τι νούμερο μιλάμε? Για 500.000 ανθρώπους?
0: Να.
3: Είναι δυνατόν να μην είναι όλα γεμάτα?
0: Ρε παιδιά, και στην εποχή της κρίσης που η μισθή ήταν 490 ευρώ το μήνα, πάλι γεμάτα ήταν. Και όλοι αναρωτιόντουσαν, θυμάμαι εγώ, γιατί έκανα εδώ, κάνω 15 χρόνια εκπομπή. Όσοι πηγαίναν Ελλάδα και ερχόντουσαν, λέγανε, και μάλιστα τσακωνόμουν κιόλα, τι κάνουν οι πιτσιρικάδες, είναι όλες τις καφετέρειες. Εν τω μεταξύ, η ανεργία ήταν στο 45%, δεν μπορούσε να βρει κανένα πιτσιρικά σε δουλειά να δουλέψει. Και του έλεγα, ρε φίλε, εγώ άμα είχα 3 ευρώ, 2, δεν θα άφηνα το παιδί μου να πάθει κατάθλιψη. Του έδινα τα 2-3 ευρώ να βγει έξω να πάει να πιει ένα καφέ. Δηλαδή αυτό κάνανε. Πηγαίνανε το πρωί και αδούσαν μέχρι τα πόδια και πήγαν τον καφέ. Οκ. Okay. Big deal. Και τι έγινε δηλαδή, δεν το κατάλαβα. Και γυρνάγανε εδώ οι Ελληνοαυστραλοί που πηγαίνανε στην Ελλάδα μέσα στην κρίση και λέγανε, μας δουλεύετε, δεν υπάρχει κρίση, όλα είναι γεμάτα. Ναι, οκ. Okay. Ο Έλληνας το έχει και λίγο αυτό. Δηλαδή θα εξοικονομήσει ένα, 2, 3, 5 να πάρει τον καφέ του. Πώς θα γίνει δηλαδή.
3: Αυτό του εξηγούσα και εγώ.
0: Και να σα πω και κάτι. Να σα πω και κάτι, να σου το πω και αλλιώς. Εντάξει, τώρα η Ελλάδα έχει καλοκαίρι 3-4 μήνες, έτσι. Εδώ, στην Ελλάδα, μπορεί να πας σε μια παραλία με 5 ευρώ, 6, 7, να πιεις ένα καφέ που λέει ο λόγος και να κάτσεις μέχρι το απόγευμα, σωστά. Εδώ τι επιλογές έχουμε με 5 δολάρια, 7 δολάρια να πάμε να κάνουμε δηλαδή κάτι. Τα τσιγάρα. Τα τσιγάρα έχουν 105 δολάρια ο καπνός, να πούμε.
3: Θα πάρει τι τσιγάρε. Έχει πάει 7 δολάρια, έχει πάει ο καφές.
0: 7 δολάρια ο καφές.
3: Τι μου λες τώρα.
0: Τι να κάνεις.
3: Αυτό ήθελα να πω με τον Νικό, ότι δεν είναι μέτρο σύγκρισης το να βλέπουμε τα πάντα γεμάτα. Έτσι, γιατί όπως είπες, έβγαινες με 3 ευρώ, έπινες ένα τσίπουρο με το μεζέρεσι, στρατό.
0: Ρε παιδιά, να σας πω για κάτι. Και παλιά που ήταν, και τα θυμάμαι, και τους χειμώνες και στις Αράχοβες που ήταν όλα γεμάτα, δεν πήγαινε όλος ο πληθυσμός να είμαι στην Αράχοβα και στα χειροδρομικά. Πήγαιναν συγκεκριμένοι, πήγαιναν αυτοί που τα είχαν. Αυτοί που τα είχαν τότε, τα έχουν και τώρα. Μην τρελαίνεστε.
3: Ακριβώς. Και αυτοί που δεν είχαν και είχαν λιγότερα, θα πηγαίναν Αράχοβα, αλλά θα πηγαίνανε το πρωί και θα φύγανε.
0: Αυτό,
3: το
0: ναι, αυτό.
3: Να πάνε να κάνουν τη βόλτα τους στο χαβαλέ, στο χιονοδρομικό, να πάνε να φάνε στην ταβέρνα και να πάνε να φύγουν. Δηλαδή, εντάξει, αν ήταν αργία, ας πούμε, θα τα χάλαγε και στην Αθήνα αυτά.
0: Δηλαδή, τώρα ο μισθός είναι στα 1000 ευρώ. Δεν παίρνουν όλοι 1000 ευρώ. Εγώ ξέρω, έχω ανθρώπους δικούς μου, μιλάω κάτω, που παίρνουν 1400, 1500, έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν οι μισθοδοσίες. Έχουν ανέβει, προσέξτε, στα επίπεδα που ήταν προ-κρίσης, το 2010, έτσι. Okay. Δεν έχει γίνει κάποια αύξηση από τότε, αλλά από τα 490 στα 1000 τόσο, εντάξει, ακριβό η ζωή είναι ακριβή, δεν το συζητάμε. Έτσι, για τα δεδομένα της Ελλάδας. Πιο ακριβή, δεν το συζητάμε. Έτσι. Αλλά εντάξει, και τα μαγαζιά είναι ανοιχτά. Που έβλεπες να πούμε 15 μαγαζιά σειρά με νοικιαστήριο. Τώρα δεν βρίσκεις μαγαζιά ξενοικιαστά. Κάτι κινείται. Έχει πέσει η ανεργία. Αλλά και πάλι υπάρχει ακρίβεια. Ο κόσμος πάντα θα διαμαρτύρεται. Δεν θέλω να υποστηρίξω
3: κάποιον.
0: Προσέξτε, δεν θέλω να αβαντάρω κανέναν κυβερνητικό ή κυβέρνηση. Έτσι,
3: όχι,
0: δεν...
3: ρε, μακριά από εμάς.
0: Μακριά από εμάς. Αλλά επειδή μπορώ να συγκρίνω, επειδή πηγαίνω κάθε χρόνο και επειδή το βλέπω λίγο απ' έξω το έργο και με αυτούς που μιλάω, είναι λίγο διαφορετική κατάσταση σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Για κάτσε, γιατί στείλε μήνυμα ο Σαρής.
4: Αυτό είπα και εγώ, ρε εσύ. Αυτό είπα και εγώ. Δεν ήθελα να μαλώσω. Ακριβώς την ίδια λογική έχω κι εγώ. Ότι δεν είναι δυνατόν σε μια πόλη η οποία έχει 1-2 εκατομμύρια κατοίκους το 20% να βγαίνει 400.000, δηλαδή η χωρητικότητα ποια θα είναι σε μαγαζιά που είναι εστίασης ή κλαμπ ή μπουζούκια ή οτιδήποτε συν τους τουρίστες που θα πάνε.
0: Αυτό, το ίδιο πράγμα λέει.
3: Ναι, το ίδιο. Ναι, δεν είναι μέτρο σύγκρισης και γι' αυτό αυτοί που φεύγουν από εδώ και έχουν να πάνε, ξέρω εγώ, 10 χρόνια, 15 χρόνια, αυτοί οι οποίοι είναι μόνιμοι και γεννημένοι εδώ και πάνε εκεί πέρα και τα βλέπουν και σου λέει, είσαστε τεμπέληδες, ρε. Δεν δουλεύετε, ρε, όλη μέρα στο...
0: Καλά, ναι, εντάξει, okay.
3: Τα πάντα ήταν γεμάτα και όταν μου τα λέγανε και τους εξηγούσα για ποιο λόγο γίνεται και τι είναι αυτό που γίνεται, α, μάλιστα, δεν το είχαμε σκεφτεί έτσι. Κατάλαβες.
0: Έτσι, ακριβώς, όπως το λες.
3: Ναι, είναι από ποια πλευρά το βλέπεις, ρε παιδί μου. Έχουν άλλη προοπτική, κατάλαβες. Εντάξει. Αλλά η Ελλάδα, να σου πω, είναι και ο Έλληνας στρατό. Έχουμε 260 μέρες το χρόνο ήλιο. Εντάξει, είναι διαφορετικά.
0: Ρε παιδιά, φανταστείτε τώρα, συγγνώμη λίγο, γιατί είναι μια συζήτηση πολύ μεγάλη αυτή και την πιάσαμε στο τέλος. Φανταστείτε μια χώρα που θα ήταν, ξέρω εγώ, στη Βόρεια Ευρώπη, που είναι γκρίζα και μουντή και βροχερή και καταθλιπτική, να πέρναγε την κρίση που πέρασε η Ελλάδα.
3: Θα είχαν αυτοκτονίες.
0: Ετοίμαστε δε τώρα. Του σώνει του ανθρώπου λίγο ότι επειδή από τον Απρίλιο-Μάιο μέχρι τον Οκτώβρη έχει ήλιο και ο ήλιος σε βοηθάει λίγο να χαμογελάσεις, να κάτσεις, να πεις μια μαλακία στο μπαλκόνι σου με έναν ελληνικό.
3: Ναι.
0: Δεν σημαίνει. Όπως και να το κάνουμε τώρα, εντάξει. Μην κοιτάτε τώρα που έχουμε ξεχαστεί και λίγο εμείς εδώ πέρα, έτσι. Έχουμε ξεχαστεί και λίγο εδώ πέρα.
3: Ναι, ακριβώς. Και κοίταξε, και ειδικά στις μεγάλες πόλεις στην Ελλάδα. Όλα είναι σε μια πολύ συμπυκνωμένη κλίμακα.
0: Ναι, η επαρχία ακόμα καλύτερα.
3: Καλά, δεν το συζητάμε, αλλά θέλω να σου πω, η Αθήνα, ας πούμε, από τον Πειραιά μέχρι την Κηφισιά, σε μια ευθεία είναι 15 χιλιόμετρα.
0: Έτσι. Δεν είναι με βούρνια 80 χιλιόμετρα τη μία μπερά στην άλλη.
3: Η ακτίνα της Μητροπολιτικής Μελβούρνης είναι 100 χιλιόμετρα. Η ακτίνα.
0: Είναι το κλίμα, είναι η θάλασσα που είσαι κοντά.
3: Ο τρόπος ζωής.
0: Παιδιά, γενικά η θάλασσα είναι ιατρικό. Δηλαδή στην Ελλάδα που είσαι σε 45 λεπτά είσαι στη θάλασσα. Όπου και να είσαι.
3: Ναι.
0: Πώς να το κάνουμε τώρα δηλαδή. Αυτό σώνει τον Έλληνα. Άμα ο Έλληνας δεν είχε το κλίμα και τον καιρό αυτόν και τέτοιο, θα πηδάγανε. Όχι, δεν πηδούσανε. Δεν φουντάρανε αρκετοί. Αρκετοί φουντάρανε.
1: Ναι.
0: Αλλά ρε παιδιά, τώρα συγγνώμη λίγο. Ένας λαός που ταλαιπωρείται 15 χρόνια, 20, γιατί εμείς δεν το φάγαμε αυτό το εργαϊκή, δεν το είδαμε όπως το είδαν αυτοί όλοι. Έτσι.
3: Είδαμε σε μικρή κλίμακα για πολύ λίγο.
0: Ναι. Για λίγο. Μετά όμως αυτό επιδεινώθηκε. Δεν ήμασταν εκεί. Έτσι.
3: Όχι, βέβαια. Όχι. Μίλα, Βασίλη, μέχρι να πάει 2 η ώρα, έτσι, να κάτσουμε λίγο.
1: Να αφήσω να πάει να ξεκουραστεί, να πάει για δουλειά.
0: Ναι.
1: Έχει άλλες δουλειές να κάνει.
0: Εντάξει, ρε παιδάκια μου. Σας αφιερώνω το κλείσιμο. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.
3: Γεια.
2: Μην το γελάτε, έτσι έμαθα, με το μπουκάλι του νερού.
0: Να τα αφιερώσουμε στον κύριο Κώστα.

Να στείλω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Αντώνη εκεί στην Καστοριά, που είναι διακοπές από τη Γερμανία ο άνθρωπος. Μου έρχεται καλές διακοπές. Καλά να περνάς και εσύ φίλε μου, σε ευχαριστώ. Και εσύ καλή επιστροφή να έχεις στην χώρα όπου ζεις πλέον.

0: Λοιπόν, να περνάτε καλά, καλό υπόλοιπο. Τα υπόλοιπα τα λέμε αύριο. Bye bye.
1: Μην πας πουθενά. Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
3: Αρκετά.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
3: Αρκετά.
2: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
3: Αρκετά.
2: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
2: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
4: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
2: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.

0: Βάζω αγγελία στην εφημερίδα να βρω άνθρωπο να ξέρει να έχει experience από σαν μάγειρα, ξέρω εγώ έτσι. Να κάνει hamburgers και αυτά. Έρχεται τώρα ο άλλος εδώ, είναι μια εβδομάδα και μου λέει αυτό, λέει, είναι λέει αγγούρι. Τώρα που μιλάμε.
1: Τι πράγμα.
0: Και, ναι, αγγούρι. Του λέω φέρε μου 4 αγγούρια και το γιαούρτι από το ψυγείο να κάνουμε τζατζίκι και μου λέει αυτό, λέει είναι αγγούρι. Του λέω τι σε μοιάζει, λέω γιατί σε μοιάζει. Και υποτίθεται με έφερε χαρτί ότι είναι μάγειρα.
2: Καθημερινά στις 9:30 το πρωί.

σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Γεια σας σε όλους τους φίλους στην Αυστραλία. Είμαι ο Γιώργος Γιασεμής και ακούτε το καινούριο μου τραγούδι στο Ρυθμό. Καλή ακρόαση.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή. Έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Είναι βαρύ το φορτίο που σηκώνω, μα θα τα αντέξω όσο και

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
1: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
1: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
1: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
1: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Μπες τώρα στο rythmus.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmus Radio. Rhythmus Radio.

0: Free. Είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένα χαμό από ωραίε γεύσει και όμορφε μυρωδιέ στα τραπέζια. Α ρωτήσουμε μερικού καλοφαγάδε όμω να μα πούν την εμπειρία του. Γεια σα!
1: Γεια σα!
0: Τι καλό τρώτε!
1: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρο plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτό ο γύρο δεν είναι γύρο.

0: Greek.com.au ή μέσω Uber Eats.
1: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.
1: Πού έμεινε στην Ελλάδα, πού έμεινε στην Ελλάδα.
2: Έμεινε στην Ελλάδα. Κιλκής και Λάρισα.
1: Κιλκής δεν είναι Θεσσαλονίκη. Κιλκής είναι η ντροπή των πόλεων.
3: Σταμάτα μου, ρε, εσύ κατά τη γη.
2: Γιατί
3: θα σε φάνε αυτή
2: τη τσακούρα. Το Παρίσι της Ελλάδας είναι.
0: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις. Ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιούμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια. Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 5.

0: πυραδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
1: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
0: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
1: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
0: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
2: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Μπο πάντως άμα... όταν είχα πάει στη Βιλέα δεν θυμάμαι τα long black.
1: Που πήγες?
2: Άμα πας και ζητήσεις long black στο Χαριλάου, ναι, θα σου φέρουν κανένα μπορεί.
3: Έχασες το Greek Breakfast Show? Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Rythmos Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσά.

0: Ακούς Ρυθμός Radio.
1: Ανούλα μου, ναι γιώτα μου, να ξέρεις κορίτσι μου, όσοι αγαπάνε

0: Διαταγάς.
1: Πετάξω στο μύτ μια απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρο σπλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά.
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι έχασα την άδειά μου. Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτή στη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασε ένα οδηγό με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TAC.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
2: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας,
3: η πλούσια ιστορία της,
2: ο φυσικός πλούτος της,
3: όλη η ελληνική έμπνευση
2: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
3: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
2: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
3: Instagram Greggio Australia.
2: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Cos Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Χθες το βράδυ μαγείρευα και με πλησίαζε ο γιος μου να μου πει: μια μέρα θα δουλέψω, λέει, και θα σε βοηθήσω με τα ψώνια και τους λογαριασμούς και τα έξοδα. Δάκρυα κύλησαν, λέει, από τα μάτια μου. Το μωράκι μου τον άλλο μήνα κλείνει τα 37.
3: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Στο marketing, η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Rythmos Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 Eton Mall Oakley.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
4: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης. Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία κινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική
7: κινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio. Γίνεται.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Καραϊσκάκη που έλεγε: αν υποθέσουμε, λέει, ότι ζούμε 90 χρόνια.
1: Ναι.
0: Έτσι, πόσο δίκιο. και χωρίσουμε, λέει, το 1-8ωρο, λέει, το 30% δουλεύουμε. Έφυγαν, λέει, τα πρώτα 30 χρόνια. Πόσο δίκιο. Τα υπόλοιπα, λέει, 8 κοιμόμαστε. Φύγανε, λέει, 30 χρόνια, πήγαμε στα 60. Τι σου μένουν, λέει, 30 χρόνια.
1: Και από το κάνεις.
0: Τι να το κάνεις, να πας στο σούπερ μάρκετ, να πας στους γιατρούς, να πας από εδώ, να κάνεις δουλειές. Και πόσο δίκιο έχει.
2: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9:30 το πρωί.

Μπες τώρα στο rythmus.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmus Radio. Rhythmus Radio.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Άλλη νύχτα, τι άλλο ποτή που είναι αυτή η νύχτα. Μια αγκαλιά, μια χωρισμό, πολλές φορές και πάλι, μες στην

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Εδώ έχουμε τον πρώτο οίκο ανοχής με άντρες ιερόδουλους.
1: Πού είναι αυτό?
0: Στο New Zealand. Θα έχει χάμαμ,
1: αμάν,
0: σπα,
1: αμάν, αμάν,
0: δύο μπαρ, φυσικά δωμάτια που οι γυναίκες θα μπορούν εκεί να ζήσουν τον αγοραστό έρωτά τους. Και μάλιστα το διαφημίζουν ως την καλύτερη νύχτα που θα μπορούσε ποτέ να ζητήσει μια γυναίκα. Το πρόβλημα που υπάρχει, λένε εκεί, είναι ότι θέλουν πολύ προσωπικό.
1: Ο άλλος λέει προσλαμβάνουν Έλληνα να πάω για δουλειά εκεί.
0: Ποιος το λέει?
1: Ο Αντώνη.
2: Εγώ δεν θα μπορούσα γιατί τα προσόντα μου είναι επιρρεώτικα.
1: Είναι επιρρεώτικα, είναι. Ο άλλος λέει, παιδιά, μπορώ να βοηθήσω κι εγώ για 2-3 ώρες. Ενώ ο 40 ψεύτης λέει, παλέτα λέει, πού είναι να στείλω βιογραφικό.
0: Έλα, τώρα, σε τι να στείλεις βιογραφικό,
1: τι να κάνεις,
0: αμαρτία, δεν είναι, τι να κάνεις.
1: Ψυχούλα μου.
0: Για σερβιτόρος, τι εννοεί. Κλίνερ.
3: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmus App και σε όλες τις εφαρμογές.

0: Ακούς Ρυθμός Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Ακούς
1: Ρυθμός Radio.

Στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: αγαπώ.
1: Ρυθμός Radio.
2: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
3: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν κερί.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παλαμάκια και δώστε μου ρυθμό.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Μου δώσες θέμα δυνατό και κάνα στάση. Την ψυχραιμία μου εντελώς την έχω χάσει. Ποτέ δεν σκέφτηκα να σε έχω ευνηδιάσει. Εσύ είχες μάστε δυνατό πάνω από τη βάση.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούω.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Φύγε, ας είμαι ήσυχη. Δεν έχεις θέση στη ζωή μου. Τελειώσαμε εδώ.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Σύντομα θα γλύφετε την οθόνη σας, της τηλεόρασής σας και θα αισθάνεστε γεύση. Αυτή είναι η εφεύρεση ενός Ιάπωνα, Νίκο. Αυτό είναι το όραμά του, του τύπου.
1: Όπα ρε παιδί μου, δηλαδή τώρα μου στείλε προηγουμένως η Μαρία. Μου στείλε τα γιουβαρλάκια. Γλύφω την οθόνη δηλαδή και τρώω γιουβαρλάκια.
0: Αυτό να πούμε στον κόσμο ότι το κάνεις εσύ. Το έκανες πριν από λίγο. Μια κλάπα της επάνω στην οθόνη.
1: Δεν και σε βάλει λίγο αλατάκι.
0: Μπράβο.
2: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή. Έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Rythmos Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Rythmos Radio App και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Rythmos Radio Podcast.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Βασίλης ρωτάει, τελικά μάθαμε, λέει, από πού ερχόταν η μυρωδιά γκαζιού στην Ελλάδα. Μέχρι χθες το βράδυ πάντως δεν ήξερε κανένας, να σου πω την αλήθεια. Μυστήριο παραμένει ακόμα η αιτία της έντονης μυς αερίου σε περιοχές Αττικής. Πώς έχετε μεγάλο σεισμό και κάποιοι δεν θέλουν να φοβήσουν τον κόσμο.
1: Κατάμενο δίσκο είναι. Να. Άιτε, όλα εγώ πια.
0: Ναι, μπορεί να είναι Ελλάνια πορδί. Μήπως λέει ξεφούσκωσε ο Βαγγέλας από τη στεναχώρια του. The Greek
2: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να δεις.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2, 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίντσικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν. Γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πιτόγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
5: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
5: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακούω ό,τι θες, όποτε θες.

0: Τώρα που λέγατε για διακοπές και αν επιτρέπετε, θέλω να στείλω λίγα χαιρετίσματα στην παρέα μας που βρίσκεται στον δρόμο αυτή την...
1: Μας ακούνε, μας ακούνε.
0: Βέβαια μας ακούνε, βέβαια. Γεια σας παιδιά. Είναι τώρα, είμαστε περίπου 10 με 12 οικογένειες στράτο.
1: Στον δρόμο. Κάτσε ρε Μανώλη, Μανώλη, κάτσε να το κάνω λίγο εικόνα. Δηλαδή είστε 12 οικογένειες με αυτοκίνητα και πηγαίνετε εκδρομή, βόλτα, διακοπές.
0: Ναι, μπράβο.
1: Πόρε τώρα... φίλε, ωραίο.
0: Αυτό το κάνουμε στράτο περίπου 15 χρόνια τώρα το κάνουμε. Το Australia Day Weekend. Πάμε camping.
2: Καλημέρα. Είμαι ένας από τους Έλληνες, από την παρέα που ταξιδεύει.
1: Ωραία. Ωραία περνάτε έτσι. Άμα το κάνετε κάθε χρόνο αυτό, Αντώνη, είναι πολύ ωραία έτσι να μαζεύετε 12 οικογένειες να πηγαίνετε να κάνετε κάμπινγκ. Μ' αρέσει.
2: Είναι πολύ ωραία. Ξέχασε ο Μανώλης όμως να σας πει μερικά σπουδαία πράγματα.
1: Για πες.
2: Ένα από τα σπουδαία είναι πως είμαστε οι περισσότεροι κουμπάροι.
1: Όλοι μαζί, κάτσε τώρα. Εδώ γίνεται του κουμπάρου το κάγκυλο που
3: κάτσε ρε φίλε, εσείς είστε όλο το χωριό που γίνεται ο σασμός να πούμε.
4: Ναι, εδώ, γεια σας, τι κάνετε.
1: Άλλος κουμπάρος,
3: νούμερο 3 κουμπάρος.
5: Πώς το καταλάβατε.
6: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmus.com.au, στο Rythmus App και σε όλες τις εφαρμογές. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Rythmus Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmus.com.au.
7: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
8: Η πλούσια ιστορία της.
7: Ο φυσικός πλούτος της.
8: Όλη η ελληνική έμπνευση
7: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
8: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
7: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξω στο μύτη μια απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρο σπλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τι πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά.
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
6: Θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι, έχασα την άδειά μου? Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτή στη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασε ένα οδηγό με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TAC.
7: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
9: Αρκετά.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
9: Αρκετά.
8: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
9: Αρκετά.
8: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
10: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
8: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
10: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
10: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
8: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
11: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
12: Έχασες κάποιο interview?
11: Κανένα πρόβλημα.
12: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio